0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Φλας 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κρίμαξες τη στάχτη από τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό. Θα στο ψάξω.

Σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά.

0: Plus 99,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4.
1: Τι γίνεται, Τσακαλιά, τι γίνεται?
2: Καλά, έτσι κάνω, ρε Μανώλη.
1: Έτσι κάνει ο κόσμος. Πες μου, έτσι κάνει.
2: Ρε Μανώλο, έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, τρομερά, τρομερά πράγματα.
1: Ναι.
2: Δεν κάνουν έτσι. Τι έχουμε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Τελευταία κοντομάρικα αυτή τη εβδομάδα. Διαβάζω ότι από Δευτέρα έρχεται ψοφόκριο. Ψοφόκριο, Μιχαλιό.
2: Πόσο ψοφόκριο δηλαδή?
1: Πολύ. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο, ρε φίλε.
2: Κρύωσες, Μορτιτίκα? Μόρτε στο σαπουτζάκι, κρύωσες?
1: Όχι, όχι, αλλά θα κρυώσεις.
2: Μορτιτίκα στα Σινοπούλου. Αλλά έτσι είναι. Ήσουν εκεί 22-23 χρονών, έβγαινες πάνω στη Χαλιαμπούσα γυμνός με τον παγιό και ήσουν μια χαρά. Και τώρα θερμενόμενα καθίσματα.
1: Έτσι.
2: Και αδερφού λίγο, λίγο. Όχι, ναι, ότι με χάλασε.
1: Λίγο το παράθυρο σήκωσε.
2: Λίγο. Και ανεβαίνουν και τα παράθυρα με φωνητικές εντολές. Καθίστε φρόνημα. Καθίστε φρόνημα, καλημέρα.
1: Ναι. Που είχατε τη μανιβέλα και μόλις έφτανε μέχρι το μισό το παράθυρο. Μετά ήθελε να έχεις μπράτσο για να το σηκώσεις.
2: Ξέρεις ότι τώρα στο smart φτάνει μέχρι τη μέση και μετά σπρώχνω και πατάω ταυτόχρονα.
1: Θέλει και λίγο χέρι. Θέλει υποβοήθηση, δεν
2: είναι? Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή και ρωτάω και απευθύνομαι και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε μένα, όσο εγώ μιλάω, παρακαλείτε, καλημέρα σας. Έχεις αμάξι που κάποιος εκεί έξω, ας πούμε, το οποίο λειτουργεί με φωνητικές εντολές. Το λες δηλαδή το αμάξι για να καθαρίσει μπουγάδα. Αδερφέ, θέλω να με πάτσει η μισκή με ένα τραγούμι. Να χαρώ το φιλαράκι μου, σαν πάντα ήταν. Και πώς επιλέγει αυτό τη διαδρομή, βάσει τι? Βάσει κίνησης? Βάσει άμα θέλει να δει την Εγνατία, τα καταστήματα που κλείσανε για τώρα που ήρθε η ανάπτυξη?
1: Έλαντε.
2: Από πού θα επιλέξει να με πάει? Να κάνουμε. Και γιατί να μην γίνονται όλα με φωνητική εντολή?
1: Ποιος είπε ότι δεν γίνονται?
2: Καλά, άμα γυρίσεις σπίτι και την πεις την αριστεί.
1: Δεν γίνονται όλα με φωνητική
2: εντολή?
1: Βάλε
2: ένα πλυντήριο. Μετά όταν θα βγάλεις τα χέρια από το γύψο μετά από 2 εβδομάδες και θα σε πει αγάπη μου, νιώθεις καλύτερα? Και αφού τρως με καλαμάκι, γιατί θα σε λείπουν τα μπροστινά τα δόντια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα σε φύγουν τα δοντάκια στα μπροστινά όλα. Τότε τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά.
1: Αναβύσει. Λέει...
2: Μου ξεκινάς ζεστός με την
1: άκου, βύση. Άκου, το παρασκήνιο πίσω από την ακύρωση των εμφανίσεων στο Αθηνών Αρένα και το μήνυμα στους μουσικούς της. Ακυρώθηκε τελικά η πρεμιέρα.
2: Τους υποτίστε όλοι ελεύθεροι. Κάντε ό,τι θέλετε.
1: Γιατί έτσι?
2: Γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η βύση.
1: Και ό,τι έχω κάνει το έχει πει η Καλυμάνη, αδερφέ. Να ξέρεις,
2: την αγάπη μας την Ιουλία.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω, πραγματικά κολλήω.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μια συναυλία που έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης κατά τα λεγόμενα των πάνελ των πρωινάδικων εκπομπών.
2: Ναι.
1: Με κάτι εισιτήρια που φτάνουν και τα 400 ευρώ.
2: Α.
1: Και περιμένανε και 2.000 άτομα απ' έξω.
2: Ναι.
1: Πώς γίνεται να μπει μέσα?
2: Εύκολα.
1: Λογιστικά τουλάχιστον, στα χαρτιά αυτά που λένε οι λογιστές. Εγώ δεν ξέρω.
2: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Πώς γίνεται να μπει μέσα?
2: Ήταν ακριβά τα... ξέρω τα...
1: Ναι, ακριβά ήταν γεμάτο, λένε. Μιχάλη, τι γίνεται?
2: Δεν ξέρω τι να σε πω, ρε Μανολό. Θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα που υπερβαίνουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Ή και όχι. Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να πάει κάτι στραβά από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο.
1: Θα σου πω εγώ τι πάει στραβά συνήθως και χαλάει, ξέρεις? Η μοιρασιά. Στη μοιρασιά χαλάνε οι δουλειές. Και να ξέρεις ότι δεν έχει χαλάσει η δουλειά που δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή, εμείς οι δύο κάνουμε ένα μαγαζί. Ναι, θα ρίξουμε ένα τροπιτάδικο που θα έχει τσιγκάνες, θα έχει λουκανόπιτες, θα έχει αυτά.
2: Θα έχει φουρμούρ.
1: Λοιπόν, όσο το μαγαζί δεν πηγαίνει καλά, ξεκινήσαμε.
2: Θέμα.
1: Το μαγαζί φαίνεται ότι θέλει να δώσει, ότι θέλει να πάει, πρέπει να βάλουμε μια πλάτη ακόμα. Και είμαστε απλήρωτοι και δουλεύουμε 20 ώρες την ημέρα και βάζουμε πλάτη. Για να δούμε ότι το μαγαζί τελικά μπορεί ή έχουμε κάνει μια λάθος επιλογή.
2: Σωστό.
1: Πού αρχίζουν τα προβλήματα?
2: Εδώ έρχεται το. Πού αρχίζει? Πού είναι το πρώτο πρόβλημα? Πού εντοπίζει το πρώτο πρόβλημα?
1: Ρε Σίμανο, λίγο πέρασε από το μαγαζί σας. Ήταν ο Μιχάλης εκεί, αλλά είχε πολύ κόσμο.
2: Α.
1: Είχε πολύ κόσμο,
2: Δηλαδή, είσαι με πόσο κόσμο?
1: Άρα είχε και ταμείο. Μετά κοιτάει εκείνη την ώρα, λες τι έκανε το ταμείο εκείνη την ώρα. Έκανε, γιατί δεν έκανε? Μιχάλης, χτυπάμε όλες τις αποδείξεις.
2: Όλα.
1: Το κολομπαρλίκι δεν λέει. Εσύ, είχε κόσμο, δεν είχε κόσμο, τι κάνανε. Χτυπάμε όλες τις αποδείξεις. Και μετά αρχίζει και λέει, όταν είναι, σκέφτεται ο Μιχάλης. Αυτή η κουφάλα Μανώλης με έφαγε στην ανακαίνιση.
2: Το πτενά.
1: Δεν μπορεί οι Γυψουσαλίδες να κάνουν τόσα λεφτά. Λέει ο Μανώλης.
2: Οι μάστερς πόσα πήρανε.
1: Με τον άλλον που έφερε τα κάνανε τα τσιμίτσι κότσι να πούμε με τον δικό του τον υπάλληλο.
2: Ναι.
1: Και μετρώνε. Και όταν εκεί χάνεται στο μοίρασμα. Καλά, από 3.000 θα μοιράσουμε. Μόνο τόσο κόσμο.
2: Ο καθένας από κάτι να πάρει.
1: Εκεί χαλάνε τα πράγματα.
2: Ο καθένας από κάτι να πάρει. Χρόνια πολλά να πούμε στην Πελαγία,
1: Πελαζή!
2: Πελαγία και Πέλαγος, Πελάγιος.
1: Θέλω να βγάλεις το εκατοστάφυλλο το σπιράλ. Αυτό που κρατάμε σημειώσεις για το Μαζονάκι.
2: Δεν υπήρχε
1: και
2: ένα...
1: Και να γράψεις τη λέξη βενζοδιαζεπίνες. Μαζί με τις άλλες που γράψαμε. Και έχει το νου σου γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, Δευτέρα θα γράψεις εξετάσεις.
2: Περίμενες.
1: Πρέπει μέχρι τη Δευτέρα να ξέρεις τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες.
2: Ξέρετε είναι το ακετιλοσαλκυλικό οξύ.
1: Αυτό, θέλω να ξέρεις τι είναι αυτές οι βενζοδιαζεπίνες. Να ξέρεις από πού παράγονται, από πού προέρχονται, πώς φεύγουν από τον οργανισμό, πώς έρχονται.
2: Από όλα.
1: Στις πόσες έχεις δύο δώρο.
3: 9,4.
1: Μπράβο, έτσι. Καταλαβες. Καταλαβες, αυτό θέλω Μιχάλη. Αυτό θέλω από σένα.
2: Στην Πελαγία θα στείλεις ένα χρόνια πολλά.
1: Πελαζή.
2: Και ο Πελάγιος. Δεν ήταν ο Τερζής, δεν έλεγε να. Ask you to murder.
1: Τι έλεγε ο Τερζής.
2: Ρα.
1: Ο Τερζής έλεγε.
2: Είναι πολύ γνωστό, ρε. Που το είχε κάνει και τούρκικο. Που ήταν με μια κοπέλα που τραγουδούσε αυτή τα τούρκικα και αυτός έλεγε τα ελληνικά.
1: Το ξέρω το κομμάτι.
2: Σόιλε! Ask you to murder.
1: Θες να αφήσεις λίγο το τραγούδι καλύτερα. Δεν είναι ώρα, πρωί.
2: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό.
1: Δεν είναι.
2: Τα έλεγε καλύτερα αυτή η τουρκάλα από μένα.
1: Δεν είναι. Η τουρκάλα όχι, ο Τερζής λίγο πιο συμπαθητικά.
2: Πόσο πιο συμπαθητικά μπορεί να τα έλεγε ο Πασχαλάρας από μένα. Ο Τερζής σίγουρα, αλλά το Σόιλε που έχει λιγμό, εγώ που έχω γενικά λιγμό στη φωνή. Που έχω, ας
1: πούμε, ένα λιγμό,
2: Έχω και ένα κλαφθμό. Και έναν οδυρμό ενδεχομένως. Αλλά εμείς που είμαστε άνθρωποι του λιγμού και του σπαραγμού, δεν πρέπει να δώσουμε μερικές απαντήσεις. Δεν είναι σημαντικό να δώσουμε απαντήσεις προς πάσα κατεύθυνση, Μανώλη Στρατιάδη.
1: Αλίμονο, αν κάποτε μου πεις.
2: Τελειώσαμε εμείς.
1: Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν κάνουμε μασάζ.
2: Περίμενε, εδώ έχω Πελαγία Πελάγιο. Σήμερα είναι διεθνής ημέρα ποδιατρικής.
1: Ποδιατρική.
2: Ναι, την ποδιατρική. Χέρια όλοι. Είναι παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης.
1: Και ποδιατρικής και κατά της τύφλωσης.
2: Και αμέσα μπου αμέ κοντισιονέρ.
1: Και ποδιατρικής και κατά της τύφλωσης. Όλα μαζί είναι αυτά.
2: Τι άλλο θέλετε ρε παιδιά. Σαν σήμερα Bob Marley καταραίει σκηνή και μεταφέρει στο νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα.
1: Αλήθεια είναι. Έτσι έγινε. Πέθανε όμως ο Bob Marley. Εδώ σε θέλω.
2: Μήρε Μανώλη.
1: Πέθανε η Marilyn Monroe. Πέθανε ο Michael Jackson.
2: Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
1: Που είχαν όλοι κλειστά φέρετρα.
2: Ζει ο Βασιλιάς. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ursula von der Leyen.
1: Ποια είναι αυτή.
2: Πώς πίστεψα ότι θα πει στα παπάκια μας τώρα. Πώς πίστεψα ότι θα σηκωθεί σε όρθιο και θα μου πει στα παπάκια μας.
1: 1-0. Ποια είναι η von der Leyen.
2: Είναι πολιτικός. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 19.
1: Άρα καλά κάνω και δεν την ξέρω. Εγώ στην αρχή ένιωσα κάπως. Λέω το κορίτσι έχει έρθει πουθενά εδώ και κάνει στριφτή σε κανένα μαγαζί και το χάσαμε.
2: Εγώ έχω να κάνω την εξής ερώτηση.
1: Για πες.
2: Την Ursula von der Leyen, άμα τραγουδούσε μαζί με τον Χρυσοχοίδη, θα την ήξερες.
1: Θα την ήξερα, φίλε, γιατί θα μας φάει και κάνει 300 σε λουλούδια.
2: Θα ήταν ένα σχήμα Ursula, Γιάννης Δημήτρης Χρυσοχοίδης και Ζαφύρης Μελάς.
1: Σαν τη βλέπω τη φωτογραφία. Αριστερά Χρυσοχοίδης, ο Μίτσος δεξιά, ο Ζαφύρης και στη μέση η Καζασλάουτεν. Σαν να τους βλέπω, με την Καζασλάουτεν.
2: Ασχήμα.
1: Όχι ρε, μια χαρά.
2: Η Ursula von der Leyen, εντάξει, άμα τη δεις κιόλας στη φωτογραφία την οποία έχουν επιλέξει, την έχεις την Ursula.
1: Όχι, έχεις δει το Ζαφύρι Μελά τελευταία, σε διεθνή καριέρα.
2: Θα σου πω, είδα το Ζαφύρι Μελά
1: ναι.
2: Μαζί με στο Σκορπιό. ναι. Μαζί με Δημήτρη Χρυσοχοίδη που είχαν έρθει.
1: Σωστά.
2: Και ήταν. Και, δηλαδή, εγώ ένα μπουκαλάκι ουίσκι τότε που έπρεπε να χωρίς αλκοόλ αυτά τα φετινά. Πριν γίνω την τίγα Στασινοπούλου.
1: Ναι, ναι.
2: Τραβιόταν το ουίσκι. Καλά, μα δεν τραβιέται με το μελά και το Χρυσοχοίδη, με του Σουάν. Δεν ξέρω,
1: άμα πα σε μαγαζί και βλέπει το μελά. Μόνο που το βλέπει έτσι να πει ένα μπουκαλάκι ουίσκι, γιατί λε. Κοίτα τι μπορεί να πάθει. Κοίτα τι μπορεί να σου συμβεί.
2: Με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου θα πει θα ένα μπουκαλάκι ουίσκι.
1: Σου έχω πει ότι το θεωρώ ένα από του κορυφαίου Έλληνε τραγουδιστέ.
2: Άλλο για το κομμάτι φωνή, αλλά σε τραβάει να πιει.
1: Χριστοφόρου.
2: Ναι.
1: Θα σου πω.
2: Αν πιστεύεις Θεό,
1: θα σου πω μέσα στα μάτια
2: και σου λέω.
1: Θα σου
2: αν
1: πω.
2: Μου πεις.
1: Θα σου πω.
2: Ότι πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι με το μωρό μου πρώτα να βρεθούν οι δυο.
1: Μπορώ να πιω με Χριστοφόρου ένα μπουκάλι ουίσκι, αλλά όχι ουίσκι, ένα μπουκάλι αλκοόλ, αλλά με καλαμάκι στο όρθιο. Πρόσεξε. Να, μωρό μου, πότε θα βρει. Ω, ναι, ναι. Ω, Αβάνα κόλλα και σήμερα λέμε.
2: Χωρίζεις με Χριστοφόρου.
1: Τι?
2: Χωρίζεις με Χριστοφόρου, ας πούμε.
1: Όχι, ρε. Όχι, δεν χωρίζεις.
2: Είσαι κάτω από το σπίτι της με Σάξο.
1: Όχι.
2: Φιλιοτρακαρισμένο
1: και
2: να τύπα τσιγάρα και να τιμήσει κατέβακα.
1: Είμαι με σαρό και το σμπρώχνω και λέω δε στο μαναράκι το ξανθώ με το κολάλι το άσπρο και το μαύρο το στρίγκ.
2: Είμαι με σαρό και το σμπρώχνω.
1: Και το σμπρώχνω.
2: Λίγο,
1: με την καλή την έννοια.
2: Είναι και 7 και 16 το πρωί.
1: Δεν θα κάνουμε 18 χρόνια να κάνουμε καριέρα. Μας δώσει μια κουμπί στην ερτρία. Μου λέει ο λόγος. Λοιπόν, κατάλαβες Μιχάλη μου.
2: Κατάλαβα, τι δεν κατάλαβα. Αλλά Χριστοφόρο δεν είναι ρε φίλε. Για να χωρίσει, για να το διαλύσει, για να γίνει ρημαγδό παρακακάου. Κάνει ανατροπή. Τα παίζει με το.
1: Ο Χριστοφόρου είναι αριστερά του γαμπρού, δεξιά τη νύφη. Είναι μία είναι αντροπαρέα και από την άλλη είναι κάπου στο όρθιο. Τα παντούπα, τα παντούπα. Συζητάμε. Λέει, κοίτα, μαλάκα μου, κοιτάει, κοίτα, παίζει. Αυτή δεν είναι τότε που ήμασταν εκεί και ήταν αυτό. Ναι, ρε, μαλάκα μου, ξέρει. Και στείλε μια γύρα, στείλε μια γύρα από εμά. Ρε, Μιχάλη, τέταρτη γύρα είναι αυτή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τα κορίτσια μετά. Προστείλε τον άκου του σήμερα.
2: Στείλε, άκου το Θεό Μανώλη.
1: Έτσι είναι αυτό, γι' αυτό το πράγμα είναι ο Χριστοφόρο.
2: Θεωρώ, εκτιμώ.
1: Ναι, ναι.
2: Δοκώ.
1: Ναι.
2: Και ρέπω στην άποψη πώ. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι για πάρτι, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα από του Σουάν, τραγουδούσε μόνο αυτός. Η υπόλοιπη απλά ανοιγόκλεινε το στόμα του, τον Καπομαρού.
1: Ισχύει.
2: Δηλαδή, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον άλλον από το εν λόγω συγκρότημα ο οποίος να τα έλεγε.
1: Όχι, τα έλεγε ο. Ο αδερφός της Ευρυδίκης.
2: Ποιος είναι ο αδερφός της Ευρυδίκης?
1: Φωνάρα.
2: Το όνομά του πες μου.
1: Θα σου το πω αμέσως.
2: Δεν το πει, γιατί δεν το θυμηθείς. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μπορεί να σταθεί μόνος του.
1: Ίσως και καλύτερη φορία από Χριστοφόρο.
2: Δύσκολα.
1: Ναι, ρε.
2: Δύσκολα και το κόμμα ωμέγα.
1: Διψήφιος επίθετος. Διψήφιος επίθετος. Δεν κατάφερε σόλο καριέρα ποτέ κι αυτός.
2: Γιατί?
1: Γιατί όταν ήταν να κάνει σόλο καριέρα, είχε πιάσει ο Θεοφάνους στην Ευρυδί και να κάνει ψαλίδια με τον Κοριαλά.
2: Κάτσε, Μανώλη. Α, σε πω κάτι. Με και με όλη να είναι 7 και 18 το πρωί.
1: Και αφού τα είχαν επίσημα μετά με τον Κοριαλά.
2: Άκουε, Μανώλη.
1: Το άφησε τον Θεοφάνους για τον Κοριαλά και μετά χωρίσαμε τον Κοριαλά γιατί της έκλεβε το eyeliner.
2: Τι πάει πόρτα. Και μπαίνουν δύο
1: άνθρωποι. Τα τάιρα αυτά. Μαύρα ή άσπρα.
2: Και μαύρα. Και σα λένε, κατεβάστε λίγο τη φέτα και βγείτε έξω. Εγώ δεν θα μπορέσω εκεί να τη πω τίποτα. Γιατί εσύ είσαι πρώτη γραμμή άμυνα εκεί. Εγώ με δεύτερη εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Κάτσε, περίμενε, Μιχάλη.
2: Εγώ να περιμένω.
1: Ψέματα. Έτσι δεν έγινε.
2: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω εγώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω, Μανώλο. Πάντως.
1: Αυτά τα συζητούσα χθες με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο.
2: Ναι.
1: Ο οποίος τι έκανε, έφυγε η γυναίκα του λέει για ποτάκι. Στις 6 ώρα έφυγε η Φωτεινή και γύρισε 1 ώρα το βράδυ. Με τα κορίτσια μας, αλλά μια βόλτα βγήκαμε. Λέει 6 ώρα το απόγευμα.
2: Ξέρω γιατί είναι κακό να πήγε για ποτό η γυναίκα του.
1: Στις 6 ώρα το απόγευμα και γυρίσει 1 ώρα.
2: Γιατί τι.
1: Εγώ θα γραφώ μου στους κακοποιημένους στους σύζυγους. Θα λέει γεια σας, κακοποιημένοι ναι. Τι χαρτιά χρειάζεται. Τι να σας στείλω. Έχω αφημία, άμκα, δόη, ε9, ε3, ε14. Έχω τα συντηρητικά από αυτά.
2: Μήπως λέω ότι είναι αδικής.
1: Κάτσε λίγο από τις 6 ώρα, τρελάθηκες. Τι να την αδικώ.
2: Γιατί εσύ δεν έχει τύχει 6 ώρα να βγει από το ποτέ.
1: Και όταν της είπε ότι λίγο άρχισες, τι είπε. Ναι, εγώ δεν έβγαλα βόλτα τα παιδιά από τις 4 μέχρι τις 6 για να κουραστούν και μετά να πέσουν για ύπνο.
2: Να πέσουν για ύπνο.
1: Τι λες.
2: Κάτσε ρε μόνο. Δεν
1: τι λες. Δηλαδή δεν έβγει μόνο στις 6, από τις 4 έκανε βόλτες.
2: Αυτή η ψυχή έχει.
1: Φίλε, αυτό το διαζύγιο εγώ το βγάζω υπέρ μου με διατροφή 2.500 το μήνα θα την έπαιρνα, να ξέρεις. 2.500 το μήνα διατροφή. Και θα είμαι στους κακοποιημένους, μη του.
2: Κανένας μόνος.
1: Μη του.
2: Κανένας μόνος. Σταμάτα. Είσαι λίγο
1: σοπεδοτικός. Μη του.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκες για ποτό με φίλου σου και γύρισες μετά από δύο εβδομάδες, θα πούμε.
1: Σαν επίρικο καλοτσάκι, τρελάθηκες. Πού να γύρισες μετά από δύο εβδομάδες. Μεγάλη αυτά που ξέρεις να τα ξεχάσεις. Όταν είπε νυμφεύεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, πρέπει να ξέρεις ότι είναι σαν να λέει πεθαίνουν τα ποτά, πεθαίνουν αυτά τα φεύγω τώρα και θα δούμε πότε θα γυρίσω. Πάω να πιούμε ένα ποτάκι, μπορεί να το τραβήξουμε λίγο με τα παιδιά. Αυτά που ξέρατε, ξεχάστε τα. Και μετά τι, αγάπη μου, έχω ευχάριστα. Θα το πούμε και στη μαμά, είμαι έγκυος. Εκεί τελειώσαν όλα. Για τα επόμενα 15 χρόνια θα κάνεις σε Σαββατοκύριακο τον ταξιτζή. Σε μπαλέτα, κιθάρες,
2: μπάσκετ, ποδόσφαιρα,
1: ακαδημίες ποδοσφαίρου. Αυτά, ναι, θα πληρώνεις 100 200 κάθε μήνα χωρίς να ξέρεις γιατί. Όλη η σεζόν του ποδοσφαίρου κάνει 400 ευρώ. Μέσα στη σεζόν έχεις πληρώσει 1.500
2: ευρώ. Το λες, καλαμίδες.
1: Και θα πάμε, λέει, σε ένα κάμπ τώρα.
2: Όχι, ξεχωρίζουν τα παιδιά.
1: Για προετοιμασία.
2: Που θα είναι και ένα υπεύθυνο από την Άρσενα.
1: Και πάνε με μαλακισμένα φέρνουν κάτι παπούτσια. Λέει, πόσο είναι αυτά τα παπούτσια που θες, 250 ευρώ. Λέει, γιατί τρέχουν πιο γρήγορα αυτά. Τα βάζεις και σε τρέχουν πιο γρήγορα. Τι γίνεται. Βγαίνουν τα φτερά του ερμή και πετάνε.
2: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Δηλαδή, τώρα εγώ που κανόνισα.
1: Ναι.
2: 10 με 14 Γενάρη.
1: 10 με 14 Γενάρη.
2: Ναι. Να πάω στη Λετωνία.
1: Να πάω στη Λετωνία.
2: Μόνος μου.
1: Μόνος σου. Ναι.
2: Θεωρούμε τυχερός, άτυχος.
1: Κάτσε πρώτα να πας. Περίμενε.
2: Όχι, είναι κλειδωμένο, τελεστέτ.
1: Όχι, κλειδωμένο δεν είναι.
2: Άκουσε.
1: Όχι. Είναι στα χαρτιά. Έχει έρθει SMS επιβεβαίωση από το εξειδικό πρακτορείο. Το ακούω αυτό. Αλλά κάτσε πρώτα να πας, Μιχάλη.
2: Είναι τελεστέτ, άκουσε όμως. Τελειωμένο.
1: Έχεις ακούσει για γυναικολογικά προβλήματα, για πονοκέφαλο και περίοδο 3,5 μήνες. Θα τα ζήσεις αυτά, να ξέρεις.
2: Θα φύγω.
1: Θα τα ζήσεις αυτά από τώρα μέχρι το Γενάρη.
2: Θα στέλνω
1: από τώρα μέχρι το Γενάρη πονοκέφαλος, το λέω εγώ.
2: Θα βγαίνω 10 με 13 Γενάρη από τη Ρίγα.
1: Ακούτε το πρωινάδικο στον Flash 99,4, μια προσφορά του Παναντόλ. Ελπίζω να τις περάσει με όλο ο πονοκέφαλος. Κλείσαμε 1,5 μήνα με πονοκέφαλο. Μιχάλη, πότε είναι να φύγεις? 14, εντάξει.
2: 10 Γενάρη Κυριακή πετάω.
1: Έτσι νομίζεις. Πετάει η πτήση, δεν θέλεις πετάω. Μην το παίρνεις επάνω.
2: Άσε το πρώτο.
1: Μην αγγίζεις. Άστα αυτά.
2: Τα πρώτα πρόσωπα.
1: Η πτήση πετάει γενικά εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα. Αυτοί που θα πάνε εκείνη την ώρα θα μπουν στο αεροπλάνο. Άστο λίγο αόνεστα, άστο λίγο αεράτα.
2: Εγώ θα είμαι μέσα στο αεροπλάνο, στο σιδερένιο πουλί.
1: Κάνει και δηλώσεις.
2: Δηλώσεις που μιλάνε δηλώσεις. Θεωρείς ότι είναι υπερβολικό ότι θα πάω 3 μέρες στη Λετωνία μόνος μου? Αν θα πάω, που λες και εσύ. Βέβαια έκανα τρίπλα, να σου πω την αλήθεια. Συζητούσαμε και της λέω, ξέρεις τι, αγάπη μου, να κάνουμε μήπως πρωτοχρονιά στη Σλοβενία.
1: Α, μπράβο.
2: Άκου τώρα. Μου λέει, ναι, μου λέει, αλλά πρώτη φορά σε βλέπω, μου λέει, τόσο κινητικό. Γιατί? Να της λέω, παίζει 30 του μηνός Τσεντεβίτάρης.
1: Τσεντεβίτάρης, ε.
2: Και μου λέει, ναι, και τι σημαίνει, λέει, ότι παίζει Τσεντεβίτάρης? Λέω, αγάπη μου, ξέρεις, να πάμε να δούμε λίγο και το μάτς. Ναι. Να δούμε και τη Λουμπιάνα που είναι πανέμορφη το χειμώνα.
1: Εκπληκτική είναι η Λουμπιάνα. Η Λουμπιάνα ήταν μια φοιτήτρια Λετωνή που έκανε...
2: Πώς ήταν, Λουντμίλα. Σε παρακαλώ, πρόσεξε τι θα πεις. Σε εξορκίζω, αν πιστεύεις σε Θεό.
1: Που κάτι έκανε αυτή η Λουμπιάνα, δεν μπορείς να πω τώρα αυτά νωρίς.
2: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι την έψησα έτσι.
1: Νομίζεις ότι την έχεις ψήσει?
2: Αφού θα πάμε και στα δύο. Εγώ θα πάω στο ένα.
1: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, της είχα πει να την πάω στη Λουμπιάνα. Δεν μου είχε πει τίποτα μέχρι τότε, ήταν όλα καλά.
2: Ξέρεις τι εκτιμώ και θεωρώ και πιστεύω βαθιά μέσα. Ότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Λέω, μηνύματα, ο φίλος ο Αντώνης, την καλημέρα. Το Smart λέει, τι θα το κάνεις ρε μικρούλη, μπρελό για τα κλειδιά σου, Αντώνης, στο ξεκίνημα της εκπομπής, καλημέρα. Και το Αρχιπέλαγος από Τερζή, γεια σου ρε Αντωνάρα, γίγαντα πράγματα, Αρχιπέλαγος ήταν. Και όμως χωράω στο Smart σαν άνθρωπος, άστο. Γελάω μόνος μες στο φορτηγό, ένα ξαρά με φάρο μόλις με προσπέρασε στο flyover. Καλημέρα σε όλα τα ξαρά, λέω. Καλημέρα σε όλους, Flash ακούτε 99,4, καλημέρα Κυριάκο. Την καλημέρα μας στον Παυλάρα, 10 Ιανουαρίου λέει, Θα είσαι, λέει, στο αεροπλάνο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ασθενοφόρα.
1: Έτσι.
2: Και θα σε δέσουν πάνω στο φορείο να μην φύγει στα κενά αέρος.
1: Έτσι.
2: Καλημέρα, Παυλάρα μου. Καλημέρα και σε σένα. Ο Ραφαήλ κάνει την εμφάνισή του.
1: Γεια σου, Ραφαήλ.
2: Καλημέρα στη βραχνιασμένη Φέη Κορδά και τον κύριο Στρατιάδη. Πρώτη φορά, λέει, που ακούω Μανώλη Στρατιάδη. Και όμως εδώ, Ραφαήλ, θα τα πούμε όλα. Χρόνια πολλά στον Καστρίτη που πελάγουν στα ημίχρονα. Sorry, λάθος εκπομπή. Μαγικό μήνυμα, Ραφαήλ. Μαγικό μήνυμα. Μαγικό. Έχουμε να πούμε πολλά. Είναι 7:25, η πόλη ξυπνάει και ακούει πρωινάδικο. Και θα είμαστε μαζί έως και τις 9.
1: Γιατί αλλιώς θα είναι άδικο.
2: Για μια γυναίκα στάδικο έφυγα στον καζάδικο. Αυτό ήταν απάλλου βέβαια. Αλλά και το πρωινάδικο από εκεί είναι. Τώρα που δεν έχουμε συζητήσει ποτέ με τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Κάτι και θέλω να ανοίξει την καρδιά σου. Γιατί εσείς μας φέρετε εδώ.
1: Έτσι.
2: Εσείς είστε το νούμερο ένα αιτία της επιτυχίας μας. Είναι εσείς ο κόσμος.
1: Εμείς για εσάς ερχόμαστε.
2: Μπράβο. Από τα πρωινάδικα που έχουν γίνει κατά καιρούς.
1: Ναι.
2: Πού προσκυνούσες, πού κατέθετες, πού έκανες τα στεφανά σου φρίσμπι που έλεγε και μια ψυχή την καλημέρα μας στο ζουμουσάκι μας.
1: Θα σου πω κάτι, συχαίνω με τα πρωινάδικα, όχι γιατί είμαι εγώ ο έντεχνος,
2: ο κουτουλιάρης.
1: Όχι. Ίσα ίσα μπορώ να πέσω και πιο χαμηλά από τα πρωινάδικα, μπορώ να κλειστώ στο φούρκο περισσότερο. Του συγχαίρομαι γιατί θεωρώ ότι το 80% των εκπομπών του ασχολούνται με πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Δηλαδή
2: ναι.
1: Χώρισε, λέει, η Παπαγεωργίου από τον Παπαντονίου.
2: Σταπα! Δεν θα το πω.
1: Ποια είναι η Παπαγεωργίου, ποιο είναι ο Παπαντονίου, γιατί πρέπει να μας νοιάζει εμάς.
2: Ο Παπαντονίου ήταν ο Ζάχος.
1: Αν χώρισαν τα παιδιά. Προτιμώ να ασχοληθούν με πιο χάσα θέματα.
2: Βέβαια, τώρα πες προτιμώ, εδώ οφείλω να το πω. Έχει πει αναβήση. Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην μιλάμε.
1: Νομίζω όμως ότι το καλύτερο πρωινό το έκανε ο Σεφερλής.
2: Καλά, εσύ συμπαθείς και πολύ. Είσαι σεφερλικός.
1: Είμαι, αλλά ήταν και διαφορετικό από τα άλλα.
2: Ναι. Ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης κατά καιρούς έκανε πολύ ωραία πράγματα. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είχε κάνει με τον Φαλακρό, όπως το λέγανε.
2: Το Μουτσινά.
1: Το Μουτσινά.
2: Με τα τηλέφωνα.
1: Και με τα τηλέφωνα. Γενικώς όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν λίγο βρισματικά, ρε παιδί μου. Το πρωί τώρα να σου πω κάτι. Το πρωί. Τι να θέλω να δω, δηλαδή, αλλά κάνεις ένα ζάπινγκ στα κανάλια. Και είναι άσχετες ξανθιές που μιλάνε για χημικούς όρους, οι οποίοι αν έρθουν στο αίμα σου σε συνδυασμό με άλλους χημικούς συνδυασμούς και με τοξικό πράγματα.
2: Ναι, λες και είμαστε χημικοί.
1: Μπορεί να σε αφήσουν στον τόπο όταν κάνεις, ας πούμε, με τάγκης αίματος. Ρε, δεν θέλω να το ακούσω από σένα. Για, ας πούμε, το χειρότερό μου. Τσιμτσιλί.
2: Σταματίνα.
1: Το χειρότερό μου δεν υπάρχει, κατάρα. Δηλαδή,
2: Μανώλη,
1: θα σε ρίξω σε μια καρέκλα και θα βλέπεις Γιώργη. Όχι, παιδιά, πείτε μου που θέλετε να πάω να σκάψω, να πάψω, τι θέλετε να κάνω. Διότι η εκπομπή εκείνη είναι φίλε, διχασμένη προσωπικότητα. Λέει. Μισή ώρα ασχολούνται. Θα φορεθεί φέτος το κορδόνι string που θα είναι πορτοκαλί. Τα πορτοκαλί string θα φορεθούν φέτος. Λέει ο Παπανώντας, ναι, αλλά το πορτοκαλί στρινγκ που είναι αυτό. Ασχολείται με το πορτοκαλί στρινγκ. Περίμενε.
2: Το πορτοκαλί, ποιο πορτοκαλί, το φλου ή το απλό. Το φωσφοριζέ.
1: Το γήινο το πορτοκαλί.
2: Υπάρχει γήινο πορτοκαλί.
1: Ναι, με το γήινο το πορτοκαλί. Και λέει, α, να συνδεθούμε τώρα με το Δήμο Βερίκιο, διότι η Τουρκία βομβαρδίζει την Ελλάδα. Για να δούμε τελικά η εξωτερική μας πολιτική. Για πες μας, τα ντρόουν στα ελληνικά έχουν τη δυνατότητα. Ρε εσύ. Ρε μας τρελάτε.
2: Τα Μπαϊρακτάρ.
1: Ρε μας βρήκατε, ρε. Ασχοληθείτε με τα γήινα στρινγκ που τα ξέρετε καλά και αφήστε τα υπόλοιπα.
2: Κοίταξε, Μανώλη,
1: ίσως... πρέπει να κάνουμε infotainment, λέει. Πρέπει να ασχοληθούμε και με την δισιογραφία. Και έχει το σκυλάκι αγκαλιά και το χαϊδεύει. Μπήκαν οι Τούρκοι στην Αγία Σοφιά και χαϊδεύει το σκυλάκι.
2: Ποια ήταν η τελευταία φορά που χάιδεψε ένα σκυλάκι?
1: Πρόσφατα χάιδεψα τον Λεωνίδα.
2: Λεωνίδας σοκολάτες δεν
1: είναι. Ο Λεωνίδας είναι 110 κιλά σκύλος.
2: 110 κιλά είναι. Πολλά βάζεις.
1: Ο Λεωνίδας, αν σηκωθεί πάνω σου και σου κάνει χαρές.
2: Αν σηκωθεί ο Λεωνίδας.
1: Αν ο Λεωνίδας σου κάνει χαρές.
2: Σήκω, Λεωνίδα, και ρίξε τη θωριά σου.
1: Έχασες. Θα σου πω μόνο ότι όταν βλέπει ο Λεωνίδας και κουνάει την ουρά του, δεν θες να είσαι από πίσω τώρα που κουνάει την ουρά του, γιατί τρως σφαλιάρες με την ουρά.
2: Μ' αρέσει. Θέλω το σκυλί να είναι. Όχι σφαλιάρες.
1: Το σκυλί είναι σκυλί. Άμα το σκυλί αυτό μόνο χαμογελάει, άμα το δεις να κάνει κανένα. Τελειώσαμε.
2: Άμα βγει ο κοινόδοντας αυτός εδώ, έτσι λίγο αυτό το ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Τελειώσαμε.
2: Σε διάλειμμα θα πάμε. Θα μας πας σε ένα διάλειμμα. Τι συμβαίνει, ρε Μανώλη?
1: Να σε πάω σε ένα διάλειμμα.
2: Δεν το αξίζω εγώ κάποια στιγμή. Εγώ πώς θα πάω σε διάλειμμα?
1: Θέλεις, ε?
2: Όπως το γουρούνι τη λάσπη, έτσι το θέλω το διάλειμμα.
0: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Σε λίγο η συγκλονιστική συνέχεια.
3: Flash 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Έχω πολλά και δεν κρατιέμαι.
1: Να, πριν ξεκινήσεις.
0: Έχω πάρα πολύ. Μανώλη.
1: Μια ανωτελεία.
0: Θέλω να τα πω.
1: Λίγο την κίνηση. Λίγο
0: θέλω
1: λεπτά.
0: Να τα βγάλω από μέσα μου, Μανώλη. Άκουσε με.
1: Δύο λεπτά.
0: Το έχω ανάγκη. Κίνηση. Θέλω να τα πω σε έναν άνθρωπο.
1: Δύο λεπτά, λίγο κίνηση. Περιφερειακό
0: φορτωμένο. Τι πάει, πονάει η ψυχή μου. Πονάει, θέλω να μιλήσω. Αφήκετε με. Πάω στην κίνηση. Πάω στην κίνηση πρασινάδα παντού. Πασόκ ηλεκτροσόκ. Κάτι κοκκινέλια που βλέπω είναι. Στην Προσαγγελάκη και έχει ένα κοκκινέλι. Λίγο στη Τζιμισκή.
1: Είσοδο Όλγας, περιφερειακό. Δεν βλέπω. Αυτά, τίποτα πρασινάδες.
0: Θα σου πω ένα πορτοκαλέλο. Πορτοκαλέλο ελαφρύ. Αρχίζει και δημιουργείται στο περιφερειακό.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν είναι αυτό που είναι, παιδί μου.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγαπητό. Ναι.
0: Είναι που έχεις μπει μέσα και δεν έχεις
1: μπει
0: με μια δημιουργία φαντάρους.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Και καλά τα παιδιά δεν... την άδεια βγήκανε δηλαδή. Περιφερειακός αυτό. Αρχίζει, παίρνει να κυτρινίζει. Ενδιάμεσα σε Τριανδρία και Άγιο Παύλο εκεί υπάρχει ένα μελέ.
1: 24 ώρες υπάρχει το μελέ.
0: Μπράβο. Νικολάου Πλαστήρα εκεί στη Χαριλάου είναι κόκκινο. Με το που παίρνεις τη στροφή στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου επίσης είναι κόκκινο από την Πλαστήρα. Όλγας πράσινη.
1: Πράσινη Όλγας, εκεί στη Συνδίκα πρέπει να έχει λίγο μεγεμένες.
0: Στη Συνδίκα είναι εκεί στα έργα. Ακριβώς στη Συνδίκα έβλεπα τώρα στο κοκκινέλι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι βατά. Τα είναι θέματα βατά. Ήταν για καλά διαβασμένους.
1: Τώρα Μιχάλη, ετοιμάσου να τα βγάλεις όλα.
0: Θέλω να τα πω τώρα. Θέλω να τα πω. Βγάλε φλάσ και κάτσε δεξιά.
1: Να κρατήσω σημειώσεις, θα χρειαστεί για το δικαστήριο ή όχι.
0: Αυτό το απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Όσοι μας ακούνε τώρα, μας ακούνε με παιδιά, απομακρύνετε τα παιδιά από τους δέκτες σας.
1: Όσοι έχουν προβλήματα καρδιαγγειακά και όχι μόνο, ή πάρτε το χάπι, ή πάρτε το χάπι.
0: Την καλημέρα στους αεροπόρους μας, στους γανωματίδες, στους στρατιωτικούς.
1: Στις νοσοκόμες.
0: Στις νοσοκόμες. Τις μανούλες όλου του κόσμου και στη δική μου μάνα. Λοιπόν, τα πρωινάδικα για τον μέσο Έλληνα άντρα,
1: ναι,
0: αξίζαν σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εγώ θα επιδιώξω τώρα να κάνω μια λίστα,
1: ναι,
0: από κορίτσια,
1: ναι,
0: τα οποία σε πρωινάδικο,
1: ναι,
0: έχουν κάνει τον μέσο Έλληνα άντρα τρομερά ευτυχισμένο.
1: Το ακούω.
0: Λοιπόν, μπορώ έξω από αυτή τη λίστα να αφήσω την Κατερίνα τη Λάσπα. Η Κατερίνα Λάσπα.
1: Όχι, δεν τη βάζω μέσα.
0: Εγώ τη δικιά μου λίστα κάνω, παρακαλώ.
1: Περίμενε.
0: Όχι, θα τοποθετηθώ και μετά θα πάρω το χρόνο σας, συνάδελφε.
1: Ναι.
0: Θα πάρω το χρόνο σας,
1: okay, όχι. Okay.
0: Λοιπόν, ένα, Κατερινάκη Λάσπα. Δύο, Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Έλενα Παπαβασιλείου έκανε πρωινάδικο.
0: Βίβαξε.
1: Αν έκανε, λέει.
0: Έκανε πρωινάδικο.
1: Δοκτορά.
0: Έχει φορέ.
1: Okay, κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Έλενα Παπαβασιλείου, είμαστε στο στρατό.
1: Ωχ, είναι και πιο δύσκολα και τα πράγματα.
0: Είμαστε στα σύνορα εκεί στο κελοφόρι.
1: Αν είναι από μόνη της το 10, την πήγε στο 20 εσύ με το στρατό.
0: Και καθόμαστε το πρωί, μετά έχουμε κάνει.
1: Στα σύνορα κερασιά κελοχώρι.
0: Ναι, εκεί στο κελοχώρι είμαστε, ναι, ανάστατοι. Και καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση. Και όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε βάλει την Παπαβασιλείου και έχουμε πάρει δουλειά τώρα να γίνει, ας πούμε, μια διαδικασία. Γόπινγκ, απεντόμωση, ασβέστομα, όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και την ώρα που βλέπουμε την Ελενάρα να φοράει και ένα λευκό φόρεμα, το οποίο τελείωνε λίγο πάνω από το γόνατο.
1: Ναι, ναι.
0: Τόσο όσο, δηλαδή, να δημιουργεί την αίσθηση, αλλά όχι την παρέστηση. Θα έρθω σαν όνειρο. Παίρνει ένα το τηλεκοντρόλ και λέει: έχει Ρολάν Γκαρός. Και παίρνει το τηλεκοντρόλ και αλλάζει την Παπαβασιλείου. Oh. Και βάζει να δούμε τένις.
1: Ακόμα υπηρετεί αυτός, πιστεύω.
0: Πάτεψα την αδερφή του αυτού νου. Αλλά τον κοιτάμε στα μάτια, το λέω, άσε ρωτήσω κάτι, τώρα τελείως μεταξύ μας. Είσαι βλάκας, με λάμδα καλό πασί, είσαι βλάκας τελείως. Έχουμε εδώ ένα στρατόπεδο ολόκληρο. Θέλουμε να δούμε την Ελενάρα στα καλύτερά της. Στο μιούτ εννοείται. Άκουγες από πίσω τα στελέχη, γιατί στο στρατό λέγονται στελέχη. Να μου κάνεις ένα ελληνικό αδερφέ μέσα στο κηλικείο. Και εμείς βλέπαμε την Παπαβασιλείου στο μιούτ. Και θέλω εδώ να πάω σε ένα κομμάτι το οποίο θα καταθέσω την ψυχή μου και περιμένω και από τον κόσμο να μου κάνει μια βαθμολόγηση. Στήριζα πάρα πολύ τις γυμνάστριες.
1: Ναι, γιατί είσαι μεγαλωμένος με γυμναστική.
0: Δηλαδή.
1: Είναι όπως μεγαλώσεις, έτσι όπως το έχεις μάθει, Μιχάλη, από μόνο παιδί.
0: Στην ΕΤΕΝΑ.
1: ΕΤΕΝΑ.
0: Κάποια στιγμή το πρωί ήταν, πώς τη λέγανε αυτοί που ήταν του μικρού της που τραβεριζόταν, ρε. Με ποια γυμνάστρια, ρε.
1: Η Σοφία Βόσο. Όπου πω γυμναστική με τη Σοφία Βόσο.
0: Όχι, ρε, όχι φωτεινή. Η Γιοργαντά ήτανε.
1: Ναι. Μάλλον.
0: Έκανε πρωί. Εγώ δεν έφευγα από το σπίτι αν δεν δω τη Γιοργαντά.
1: Να κάνει γυμναστική.
0: Από τις πρώτες πετυχημένες πρωινές επιδιώξεις.
1: Γυμναστικές.
0: Επιδιώξεις του μέσου Έλληνα άντρα. Επίσης, η Νταρίλη δεν ήταν γυμνάστρια.
1: Η Ρουμπέση ήταν, λέει.
0: Α, η Ρουμπέση. Η Ρουμπέση, όχι η Γιοργαντά. Βλέπεις ότι η Ρουμπέση.
1: Ναι.
0: Η Νταρίλη δεν ήταν γυμνάστρια.
1: Ήτανε. Πλάσμα. Κάπου ξεκινάνε όλοι.
0: Πλάσμα. Και επίσης εκεί που εγώ πραγματικά κατέθετα ψυχή, ψυχή όμως όχι αστεία, ήταν αυτή που έκανε τη μόδα στη Μενεγάκη, η Τάρια Μπούρα. Μακάρι να βλέπατε τα μούτρα του Μανώλη όταν άκουσε Τάρια Μπούρα. Φιλέ.
1: Έλα.
0: Άκουσέ με τώρα.
1: Σ' ακούω με μεγάλη προσοχή όπως βλέπεις.
0: Πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: Εγκολέμα, προβλέμα, προβλέμα, φίλε, μεγάλο πρόβλημα. Η Τάρια η Μπούρα ήταν ένα ουρί του παραδείσου.
1: Τι ήταν ένα?
0: Ουρί.
1: Ουρί του παραδείσου. Ουρί. Μπούρι.
0: Τι μπούρι.
1: Τι.
0: Πλάσμα.
1: Πλάσμα.
0: Δηλαδή βγαίνανε οι κοπέλες με τα μαγιό και τα εσόρουγα εκεί τη...
1: Ναι. Και η Τάρια η Μπούρα τι έκανε? Τις προλόγιζε.
0: Ναι. Θα μπορούσε να έλεγε ότι ήταν η Ταραβερτή. Σε μια πιο ευρία έννοια. Ίσως όχι με την σκοπτική ματιά του όρου Ταραβερτζού. Ήταν η Τάρια Πλάσμα. Θέλω να μου πεις εσύ από πρωινές παρουσίες έτσι στην ελληνική. Όχι πως θα αφήσουμε έξω την τη Μενεγάκη, αλλά εσύ από πρωινές παρουσίες ποια εκτιμούσες?
1: Καμία. Εκτιμούσα λίγο Ελένη Πετρουλάκη τα πρώτα χρόνια, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Έλα καμία, ρε, προκλητική.
1: Τι?
0: Δεν γίνεται καμία.
1: Ελένη Πετρουλάκη σου λέω. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα πρώτα. Ήταν η πρώτη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ισχύει.
1: Αλλά δεν είχε, ρε παιδί μου, δεν είχε γενικώς. Είχε ένα διάστημα μόνο, νομίζω, δεν θυμάμαι, ο Αντένα ήτανε. Λες τώρα αυτό, μήπως θα έπρεπε να έχει και ένα αλφα δεξιά πάνω, δηλαδή.
0: Λέει ο φίλος ο Γιώργος, στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Η Νταρίλη δεν ήταν γυμνάστρια. Ήταν αφίσα σε συνεργείο και το 10 λεπτό διάλειμμα λέει που την κοιτούσαν και λέγανε πω.
1: Το ημερολόγιο της Μισελέν.
0: Να τη βάλεις αυτή. Χριστό, έλα να κατεβάσουμε σας μαν.
1: Για το 2024.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Φίλε, να σου πω κάτι. Έχουμε τέτοιες καταβολές. Έχει μεγαλώσει μια κοινωνία με πρωινάδικο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δεν το συζητά. Και επίσης είναι αυτό το πράγμα το προκλητικό που το πρωινό έγινε μπραντς. Όχι, ρε φίλε. Σεβαστείτε τον εαυτό σας, γουρούνια με μουσκα. Σεβαστείτε τον εαυτό σας, ολόκληροι άντρες και ολόκληρες γυναίκες. Που με πάτε για δυο φρυγανισμένα ψωμιά και ένα αυγό και με δίνετε 14 ευρώ στην κορχαρία.
1: Α, πρέπει να έχει αβογκάτο, τριμμένο αβογκάτο γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς κατά χίλια σου.
0: Σεβάσου. Με μασκαρπόνε και με μπέμπι σπανάκι.
1: Αν δεν έχει τριμμένο αβογκάντο με σπόρους τσίουι από πάνω, δεν είναι μπραντ σωστό.
0: Τρώγατε αυγόφετες με μέλι και αυγόφετες με κασέρι και λέγατε τι ωραίο είναι αυτό, γιαγιά, στο Πελεκάνο στην Κοζάνη.
1: Ψωμί με βρεγμένο, ψωμί με ζάχαρη.
0: Και τώρα με θέλετε αβοκάντο τότε και κρόκ μεσχέ. Πάρε και το μεσχέ, να το μεσχέ.
1: Καλά τα λες.
0: 7 και 41 κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σεμνά και ταπεινά. Και μιας και πήγαμε στα πρωινάδικα και στα αυτά και στις γυμναστικές, τι σημαίνει στο σώμα όταν κάνουμε μασάζ, πιστεύεις, Μιχάλη Σαρόπουλε?
0: Όταν μας κάνουνε ή όταν τους κάνουνε? Γενικά.
1: Όταν μας κάνουνε.
0: Γενικά εμένα μου αρέσει και να κάνω, μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει, ε.
0: Βέβαια θα μου πεις, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άντρες, άντριδοι και γυναίκηδοι που δεν θέλουν να τσακουμπάνε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε πάει σε ένα συνέδριο στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Στη Σόφια με τη σύζυγο.
1: Ναι, ναι.
0: Και της λέω, θέλεις να κατεβούμε κάτω να μας κάνουν μασάζ μαζί και τα λοιπά. Πρέπει έτσι να υπάρχει μια διάθεση.
1: Ναι.
0: Να...
1: ναι.
0: Μου λέει, δεν μου αρέσει να είμαι πολύ ακουμπάνε. Τη λέω, δεν είχε κάνει ποτέ μα. Φέτο έκανε δύο φορά.
1: Okay.
0: Τη λέω, το δούμε, λέω, παιδί μου. Και άμα δεν σε αρέσει, δίνει και
1: όλα αυτά πριν γνωρίσει τον Μιχάλη. Πριν γνωρίσει τον Μιχάλη, όλα αυτά.
0: Και κατεβαίνουμε κάτω και είναι δύο κορίτσια, δύο κυρίες.
1: Ναι.
0: Από τη Βουλγαρία προφανώς, γιατί ήμασταν στη Βουλγαρία.
1: Σωστά.
0: Φίλε, όσο πιο κοντή η μασατζού,
1: ναι,
0: τόσο πιο σκληρά δάχτυλα. Μιλάμε για παλαιστές.
1: Σε έχω πει ότι έχω πάθει το μασάζ μια φορά.
0: Αυτό είμαι για να τα μοιραστείς, Μανώλη, μαζί μου να τα πεις όλα.
1: Μου έρχεται μια πρόσκληση από ένα νεανικό γκρουπ, μουσικό γκρουπ. Το οποίο νεανικό γκρουπ αυτό γυρίζει το βίντεο κλιπ του σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Και μου έρχεται η πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την κρουαζιέρα δωρεάν.
0: Να χαρώ.
1: Για να παρακολουθήσω και τα γυρίσματα και για να έχω άποψη.
0: Να χαρώ εγώ. Και είχες τελικά άποψη.
1: Καλό λοιπόν τη σύντροφο και μοναδική γυναίκα που έχω αγαπήσει ποτέ στη ζωή μου τόσο πολύ. Θα τα λέω αυτά όσο έχει άδεια και ακούει. Όσο έχει άδεια και ακούει θα τα λέω αυτά. Μετά θα πούμε και τις αλήθειες. Λοιπόν, και μου λέει, Μανώλη, δεν γίνεται γιατί πετάω. Κρίμα.
0: Θα αναγκαστώ, πες.
1: Η κρουαζιέρα είναι Πειραιάς, κάτι νησιά που δεν θυμάμαι, Μύκονος, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Κουσάντεση. Και πάω με ένα φίλο. Έχω δει από την αρχή ότι και ακούω που λένε για την εξαιρετική υπηρεσία μασάζ που έχει μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Λέω, θέλω να κάνω μασάζ.
0: Εσύ ήθελες και κρουαζιερόπλοιο και μασάζ. Δεν μπορεί εκεί να μην είσαι και happy. Happy.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου μασάζ μέχρι τότε, πρόσεξε.
0: Σταμάτα. Είναι δώρο στον εαυτό σου το μασάζ.
1: Έτσι ακριβώς. Παίρνω λοιπόν να κλείσω και πάω λοιπόν την ώρα που έρχεται η ώρα για το μασάζ και βλέπω
0: του σαμπώνεις
1: δύο κορίτσια που είναι ο θηλυκός Τσάκι Τσάν με το θηλυκό Μπρους Λί μαζί. Δηλαδή είναι...
0: Πατάτε με για συγκερόγες.
1: Όχι. Είναι κοντοζουμπαδιάρικα από τις Φιλιππίνες.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημες, πάρα πολύ άσχημες. Δηλαδή πιο άσχημες πεθαίνεις.
0: Περιβολικό.
1: Και μου λέει θεραπευτικό μασάζ ή χαλαρωτικό.
0: Σιάτσου.
1: Λέω...
0: Άλλαξε μου τα σωματεπιά, πέταμε στα βράχια.
1: Λέω γενικώς στα άπτιστα φιλιππινέζικα με λίγα σπαστά αγγλικά από τις οικές. Λέω ότι έχω ένα πρόβλημα στον αφιένα γενικώς.
0: Θέλω
1: πλάτη.
0: Να μου πω, είπες στον αφιένα. Ή τι τον έδειξε. Τι
1: εννοώ. The thing that αφιένα. Keeps my head.
0: Θα μπορούσε να γίνει και πρωθυπουργό.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Εδώ γίνανε με ακριά χειρότερα.
1: Ο Αλέξης περισσότερο ξέρει από μένα. Λοιπόν, και ξεκινάω, φίλε. Και μάλλον δεν ξεκινάω. Ξεκινάει αυτή και τρώω ένα ξύλο. Ένα πόνο, κάτι μπινελίκια. Κάτι πρέπει να κατάλαβε τα μπινελίκια και στα φιλιππινέζικα.
0: Αλλά κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει ένα αλλά.
1: Πολύ πόνο. Όχι, πολύ πόνο, ρε.
0: Και τότε πόνο.
1: Και τώρα πόνο. Συχάθηκα από τότε το μασάζ.
0: Όντως.
1: Φίλε, σου μιλάω για πολύ πόνο. Βέβαια έγινε δουλίτσα. Ξεπιάστηκα, ξεκλείδωσα, έγινε αυτό, αλλά.
0: Γενικά ο πόνος.
1: Πολύ. Με τον αγκώνα της πάνω. Γιατί έμπισε κάτι κόμπους, λέει. Φίλε, πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο, δεν σου λέω ξύλο.
0: Γενικά το μασαζάκι πρέπει να το επι... Είναι δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας.
1: Μετά πίστεψα ότι αυτές μπορεί να είναι τίποτα φίλες της γυναίκας μου που τις έβαλε επίτηδες.
0: Και είμαστε παντού.
1: Θες και μασάζ, ε. Δεν τα βλέπεις τα μούτρα, θες και μασάζ.
0: Ήθελα τα μουσούδια σου και μασάζ.
1: Θες και μασάζ.
0: Πραγματάκια σήμερα έτσι γρήγορα, γιατί θα επιστρέψουμε στο μασάζ και στα... γιατί έχω και πολλά μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Θεσσαλονίκη, τρελή καταδίωξη γιοταχή.
1: Και μέσα στο γιοταχή τι είχε.
0: Που μετέφερε μετανάστες στο κέντρο.
1: Πόσους.
0: Λογικά 60.
1: 7 μετανάστες είχε μέσα στο κέντρο. Και ένα οδηγό 8.
0: Κινηματογραφικές σκηνές εκτελήθηκαν με το καλημέρα στο κέντρο Θεσσαλονίκης και αυτοί τέτοιο πρωινάδικο ακούγανε. Δεν είχαν να προλάβουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μαύρο όχημα το οποίο μετέφερε παράτυπους μετανάστες και ξεκίνησε από τη Σέρση, εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Ξεκίνησε καταδίωξη από αστυνομικούς άμεσης δράσης και όπκε, η οποία μάλιστα έφτασε μέχρι το κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός του μαύρου αυτοκινητού κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους μεταξύ αυτών οδό Εγνατία και Ερμού, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες. Δεν τους γράφουν αυτούς με το κόκκινο.
1: Μόνο σε εμάς παίρνουν τα διπλά.

0: Γυμναστική 90s μάντεψε λέει και με πια ορθόδοξα πρωινάδικα. Ορθόδοξα πρωινά, και είναι τα παραδοσιακά τα πρωινά. Εδώ μηνυματάκι γρήγορο. Κάναμε μοιοπία στο στρατό, γράφει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Με Έλενα. Έλα από Βασιλείου, συμφωνώ. Εσύ ούτε με νικάκινες τρίτσες. Τιμούσαμε, γράφει ο Ραφαήλ, Έλενα από Βασιλείου.
1: Τιμούσα, ε.
0: Τιμούσαμε, Έλενα από Βασιλείου. Ο άνθρωπος είναι με. Ρα. Κλείς. Δεν με ακούτε. Τα λέω και δεν με ακούτε. Τα φωνάζεις κούι κούι και κανείς δεν σε ακούει. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο Χάρη, ο οποίος λέει καλή εκπομπή. Γεια σου ρε φίλε Χάρη, καλημέρα και σε σένα, τα σεβ μας. Τα σεβ μας και για τον Γιώργο. Πείτε για τη διαφήμιση λέει, που είχε κάνει η Όλγα Φαρμάκη.
1: Και διαφήμιση κάνει η Όλγα Φαρμάκη, το έχασα αυτό.
0: Διαφήμιση κάνει
1: η Όλγα. Τι διαφήμιση ακριβώς η Όλγα. Να πάρουμε την Όλγα, να τη λέμε να μας πει.
0: Η Όλγα Φαρμάκη δεν μπορούσε να διαφημίζει, ας πούμε.
1: Υπήρχε στο Fame Story 2.
0: Έτσι, μπες το θέμα, μπες όπως μόνο εσύ ξέρεις.
1: Υπήρχε μια νεαρή εκολαπτώμενη τραγουδίστρια. Πώς τη λέγανε, Ζανέτ
0: Καπουλιά.
1: Μιλιέτ, πώς τη λέγανε, μια μένα ξενικό όνομα.
0: Ανέτα Αρτάνη.
1: Όχι. Μία με...
0: Τσίλα.
1: Όχι. Κανονική τραγουδίστρια.
0: Μάρο Λίτρα.
1: Όχι. Ήταν εκεί με Μάρο Λίτρα, αλλά ήταν μαναράκι με λαχνό.
0: Μάρο Λίτρα.
1: Με καμπύλες φοβερές. Με φοβερές καμπύλες. Οι οποίες έκανε γυμναστική συνέχεια με ένα κορμάκι και το Fame Story αφιέρωνε άπειρη ώρα στη γυμναστική.
0: Ξεκίνησε να λες το...
1: Ναι.
0: Και λέω, και από μέσα μου έλεγα τώρα.
1: Και τα ένα πάνε μάθος.
0: Το φορώ, θα οριστεί, θα μας αφήσουν προσωρινά.
1: Άκου τώρα να σου πω και να ξέρεις. Αυτό το κορμάκι λοιπόν που φορούσε αυτή...
0: Το έχεις εσύ, το έστειλε δώρο.
1: Το έχει κλέψει ο Γιώργος Λιανός.
0: Ποια είναι αυτή, ρε.
1: Ο οποίος Γιώργος Λιανός...
0: Με μπούστο. Δεν ήταν η Ανέτ.
1: Ανέτ πώς...
0: Ανέτ Αρτάνη.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αλλιώς. Και του λέω, να σε ρωτήσω, του λέω, γιατί το κλέψατε.
0: Γιατί αυτό αξίζει για τον
1: μία. Και μου λέει, δεν θα γίνει, μου λέει, μετά από 20 χρόνια ένας τηλεμαραθώνιος αντικαρκινικός για παιδάκια που έχουν πρόβλημα και θα μαζεύουν λεφτά. Πωλείται η φανέλα του Μπακασέτα. Όταν ήταν στην ΚΑΠΑ 12 στο Αγρίνιο. Λοιπόν, πληροδοτήστε. Θα βγάλω, λέει, αυτό και θα ζητήσω από τον Αντένα να παίξει το βίντεο που έκανε γυμναστική. Δυο νοσοκομεία θα χτίσουμε.
0: Ποια είναι αυτή τώρα. Με έχεις προβληματίσει τρομερά.
1: Λοιπόν, η Δήμητρα Ιρουμπές ήταν νέος συνόδος. Ενώ η Τάρια Μπούρα ήταν η γυναίκα του Μητρόπουλου.
0: Που πάσε μωρικότα τώρα που πήθηκες για δευτερόλεπτα, ε!
1: Οπόπο!
0: Σε έλεγε ο κύριος Ιδρατάς.
1: Ακούγει όλα, στην καλημέρα μας τον κύριο.
0: Την καλημέρα μας. Γιατί, τίποτα κακό είπαμε.
1: Όχι βέβαια.
0: Καλά ρε Μανώλη. Από έμπτα λέμε την αλήθεια.
1: Όχι ρε. Θέλετε να τα βάλετε μαζί μου. Άντε είπε ο εξάχρονος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος απείλησε τους αστυνομικούς αφού είχε πυροβολήσει τη δασκάλα του. Ο εξάχρονος, άκου τι έκανε.
0: Γιατί όμως έτσι τέτοια μαγιά.
1: Γιατί του αλλάξαν, έβλεπε Power Ranger. Και του είπανε όχι, θα δεις την Τάρια Μπούρα. Ο εξάχρονος λέει έβρισε τη δασκάλα του που τον ακινητοποίησε μετά τους πυροβολισμούς. Εκπαιδευτικός δέχτηκε τα πυρά, τραυματίστηκε στο χέρι και στο στήθος. Υπάρχει βίντεο, λέει, που συνέβη στη σχολική έδωση στη Βιρτζίνια τον Ιανουάριο του 23, αφού ένας εξάχρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη δασκάλα του. Καθώς όπως φαίνεται από τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες που είχαν πάνω τις συστολές των αστυνομικών, στο μικρό αγόρι έβριζε και απειλούσε τους ένστολους.
0: 6 χρονών.
1: Ναι, μαγιά.
0: Ποιος το φάσαρς ήταν, μωρέ.
1: Στα δικαστικά, λέει, έγραφα για τόσο συνέβησαν συνέντευξη, λέει, του σχολείου. Αναφέρεται να απειλεί τους αστυνομικούς και να τους βρίζει ασταμάτητα. Και οι δυο σας θέλετε να τα βάλετε μαζί μου, έλεγε ο εξάχρονος.
0: Ο οποίος τώρα έρχεται σε κάτι ρουμάνικες φυλακές, σε 4 υπόγεια κατά τη γη. Για την καλομήρα, δεν μπορεί να λες για την καλομήρα.
1: Όχι, ποια καλομήρα, ρε μάνα.
0: Δεν μπορεί να λες την καλομήρα.
1: Όχι, σου είπα.
0: Τι βρω.
1: Με λαχρινό, Ανιέτ, με Ζανιέτ.
0: Ζανιέτ και...
1: Μαρούσκα

0: ξέρω. Πώς τι κάνω, λέγανε. Διαφήμιση λέει για τα εγώ. Α, ναι, αυτό για την Όλγα λέει όλος.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτή που λες. Αν το θυμάται κάποιος από τους φίλους
1: ακροατές. Ήταν στο Fame Story 2.
0: Στο Fame Story 2.
1: Ναι.
0: Να πω, δεν πραγματικά... Fame Story 2, θα με κάνεις τώρα ρε μπαγάσα, ρε μπαγάσα! Θα με κάνεις να μπω να ψάξω. 7.53
1: είναι σαν κουτουφλάς. Δεν είσαι τέτοιος εσύ.
0: 99.4 πρωινάδικο. Μανώλης Ευθαρτιάδης και Μιχάλης Σαρόπουλος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Σαβίνα Λόης.
1: Όχι. Όχι!
0: Εν τω μεταξύ και μόνο που έπαιζε εκεί η Μαύρο Λίτρα.
1: Όχι ρε.
0: Άσε. Άσε τώρα ρε.
1: Σαλιάρι.
0: Μιλάμε για πολεμική μηχανή βρε.
1: Όχι βρε, τι πολεμική μηχανή βρε. Τάγκς. Άσε τον τυπο, έχει άλλες πολεμικές μηχανές.
0: Είναι κρίμα. Ένας άνθρωπος της υποστάθμης της δικιάς σου και της ποιότητας της δικιάς σου.
1: Ψάξε λίγο, άσε, δεν έχει μάλλον λίτρα.
0: Είναι πολεμική μηχανή.
1: Αλλαγή μετά τον 93.
0: Κακούργημα.
1: Αλλά βάλε λίγο, βρες αυτή που σε λέω. Θα σου πω εγώ άμα είναι πολεμική μηχανή μάλλον λίτρα. Βάλε λίγο και θα σου πω εγώ ποιος είναι ο βασικός και ποια είναι η αλλαγή.
0: Δεν είναι, εδώ μου βγάζουν κάτι καλομύρες, μου βγάζουν. Δηλαδή, με ξέρεις τι με προβληματίζει, δεν την αναφέρει καν.
1: Θα πάρουν δουλειανό.
0: Μήπως πρέπει. Δηλαδή, με έχεις φτάσει σε σημείο τώρα να με σκάσεις. Θα με σκάσεις πραγματικά. Fame Story 2, ποιοι συμμετείχαν.
1: Λοιπόν, Ραλία Χριστίδου Καραφώτης, όχι Μάρο Λίτρα, Γιώργος Χρήστου, Γιώργος Μίχας, Κωνσταντίνος Αλασοχώρης, Ιωάννα Κουταλίδου, όχι, δεν είναι αυτή, παιδιά.
0: Δεν είναι, σου λέω, ρε, δεν είναι.
1: Δεν θέλω να μάθω τι κάνουν αυτοί, θέλω και τους άλλους.
0: Αυτή τώρα, δεν λες την κολέτσα.
1: Όχι ρε, όχι.
0: Δεν ξέρω ρε Μανώλη, να σε πω κάτι, πραγματικά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν σε πά, νου και ντύ. Δεν σε πω.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες.
0: Όχι, πάμε λίγο σε κίνηση και μετά θα πάμε στις εφημερίδες.
1: Άλλη κίνηση.
0: Μόλις, 8 ώρα θα πούμε εφημερίδες για να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Α, ωραία.
0: Στην Παυσίλη που βλέπω κόκκινο, η Παυσίλη που, για τους φίλους ακροατές οι οποίοι κινούνται στην Παυσίλη που, είναι από τις βασικές οδούς η Παυσίλη που. Να έχετε λίγο το νου σας. Και στην κάτω Τούμπα είναι Μητροπολίτου Ευσταθίου, Παυσίλη που, προβληματικές συνθήκες. Επίσης βλέπω στην Πόντου, στην Καλαμαριά.
1: Τι έγινε,
0: εκείνο το φανάρι ρε φίλε. Από Πασαλίδη για να βγει στην Καλαμαριά. Πώς την έχω, Χρύσα. Χρύσα Ράπογλου, πώς έχει γίνει.
1: Τι.
0: Φτάνει ρε, δηλαδή.
1: Πώς έγινε.
0: Πώς έγινε μου. Και δεν φταίει μόνο Χρύσα, προφανώς.
1: Χαλιά.
0: Αυτή τα βρήκε. Και στη Χιλής βλέπω κινητικότητα. Έχουν κάνει ένα ποδηλατόδρομο όλη τη Χιλής. Λες και είμαστε ποδηλατικός γύρω της Γαλλίας.
1: Χαλιά.
0: Και σου λέω τώρα για φρικαλαιότητες, όχι αστεία. Κατά τα άλλα, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Πρασινάδα αυτή τη στιγμή. Μεγάλο Αλεξάνδρου Πρασινάδα, που είσαι, Τσιμισκή, Λεπρασίν. Δεν βλέπω δηλαδή κόκκινα, βλέπω λίγο στην Αγίου Δημητρού μια κιτρινίλα. 26 Οκτωβρίου κανονικά πράσινο. Μια κοκκινίλα έχει στην Επιταπυργίου. Λίγο το νου σας, το νου σας ρε μάλια. Από τις αγαπημένες ελληνικές ταινίες.
1: Ναι βέβαια.
0: Ο Στρίγνος που έγινε αρνάκι ήτανε.
1: Ναι.
0: Το νου σας ρε μάλια.
1: Ναι.
0: Ήτανε διοικητής αυτός στη σχολή ναυτικών
1: δοκιμών.
0: Μήπως ήταν στρατός όμως εκεί, δεν ήταν εμποροπλοιάρχων, ήταν εμπορικό ναυτικό, ήταν στρατιωτικό.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Ο χρόνος τα φέρει.
1: Ναι, εμπορικό ήταν.
0: Εμπορικό ήταν. Περιφερειακός, βλέπω και η Τρινίλα, το οποίο τι σημαίνει πρακτικά, ότι δεν έχει ακόμα γίνει πατητήρι σε όλο το μήκος του περιφερειακού, αλλά θεωρώ ότι εκεί γύρω στις 8 και κάτι ψηλά θα αρχίσουν οι αγκαλιές, θα αρχίσουν τα σταματήματα, θα αρχίσουν και τα κατεβάσματα από το παράθυρο, να βγαίνουν τα φορτηγά από το flyover. Ακόμα ένα έργο πνοής σε αυτή την πόλη. Μην είστε ρε φτωχάτσες ρε! Μην είστε ρε, μην γκρινιάζετε που λέει και ο Άδωνης. Γκρινιάζετε, πολύ γκρινιάζετε.
1: Ανέταρτάνη.
0: Από τι ώρα το είπα ρε μάλλον.
1: Ναι, αυτή είναι. Αν τα βγεις δεν θα βγω. Το είπες, σας συγγνώμη. Περίμενε λίγο να, να δω λίγο και μούτρα. Αν και από μούτρα δεν ξέρω αν θα καταλάβω. Άμα δείξει.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου? Ότι είμαι καμιά φορά τόσο μπροστά που φοβάμαι μην με δω να έρχομαι.
1: Όπα! Όπα, φρόνημα! Φρόνημα, φρόνημα. Α, ναι, ταρτάνι.
0: Αυτή είναι.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι σίγουρα, αυτή είναι!
0: Στέλνει ένα μήνυμα ο Ραφαήλ και λέει: σηκώνει ο μπαμπάς Σαρόπουλος στο τηλέφωνο και ακούει: καλημέρα, ο μικρός Μιχάλης έβρισε τη δασκάλα του. Τι ακολουθεί? Μανώλη, σε παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και σε λέγανε ο Στράτος, ας πούμε, εκεί. Έδωσε ναι. την πινελή και τη δασκάλα. Χοντρά.
1: Στράτος αποκλείεται.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος. Υπάρχει μια περίπτωση.
0: Πώς αντιδρούσες?
1: Θα ζητούσα συγγνώμη εκ των προτέρων.
0: Από τον Γιώργο.
1: Φωνάρα, ρε φίλε.
0: Η Ανέτ Αρτάν είναι αυτή.
1: Ανέτ. Φωνάρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που τραγουδάει, αλλά φωνάρα είναι.
0: Ο Άγγελος λέει: καλημέρα με το κολάνι, έκανε το Χριστινάκι κολέτσα.
1: Δεν καταλαβαίνω λέξη από αυτά που λέει. Δεν τραγουδάει αγγλικά, ελληνικά.
0: Τι δουλεύει το μιούτ? Και θα με πει τώρα για τη Μάρο Λίτρα, άμα. Να σε πω κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Άκου τώρα.
1: Ούτε αλλαγή δεν την κάνω. Άστινα και κουρασμένη την Ανέτ μέσα, τρία μέχρι και στην παράταση μέσα. Δεν τη βάζω τη Μάρο Λίτρα μέσα.
0: Εδώ...
1: Όχι, βρε, τώρα σου λέω.
0: Εδώ θα πω βασικά ότι περιορέξεω ουδή λόγο. Κάτι βασικό.
1: Σωστό.
0: Αλλά σωστό, σε δεύτερη ακούω. Ανάγνωση.
1: Το ακούω.
0: Η Μάρο είναι. Για να πας στη Σκιώνη στο εξοχικό, ναι. Και όπως έλεγε και ένας φίλος, να μπεις να κλειδώσεις και έτσι όπως είναι το κλειδί
1: να το δώσεις μια με το πόδι, να το σπάσεις.
0: Και να έχεις ενημερώσει και τους γείτονες ότι αν ακούσουν να φωνάζω βοήθεια, περνάω πάρα πολύ καλά, μην επέμβετε για κανένα λόγο. Αν ακούσετε ησυχία μόνο θα επέμβετε. Αν ακούσετε κραυγές, άναρθρες, ταλαιπωρίες, σοκ και ουρνιαχτά στα μπαλκόνια,
1: ναι.
0: Να ξέρω ότι περνάω υπέροχα, το έχω ζητήσει εγώ.
1: Ωραία. Πάμε σε ένα break τώρα, ηρέμησε λίγο. Πάρε το χάπι το ένα, αυτό που είναι το αριστερό, στο κουτί νούμερο ένα. Και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
1: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια.

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος του πρωινάδικου. Ο Μιχάλης Αρόπουλος και ο Μανώλης Στρατιάδης στα ραδιοφωνά σας στον Flash 99,4 όπως κάθε μέρα της και σήμερα από τις 7 έως και τις 9.
1: Χατζηγιάννης δεν ήταν αυτό?
0: Ναι.
1: Ταλαιπωρήθηκε πλέον, δεν μπορεί να τραγουδήσει νομίζω.
0: Επίσημα όλα πάνε καλά.
1: Αν τον ακούς να τραγουδάει, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτός που ήταν.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απέχει πολύ. Εγώ είμαστε φίλο. Το μικροσκοπικό μοβ φρούτο που ίσως επηρεάζει τη διάθεσή σας. Μιχάλη Σαρόπουλε.
1: Μοβ φρούτο.
0: Και μικροσκοπικό.
1: Με 3 παίρνουμε μπόνους.
0: 4 θέλει. Το φρούτο που συνδέεται με αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου. Να είδες τώρα πήγαμε λίγο πιο βαθιά.
1: Ίδιον της εκπομπής.
0: Μικρά σκούρα μοβ και γεμάτα γεύση τα μύρτυλα.
1: Μύρτυλος.
0: Έχουν εδώ και χρόνια ξεχωριστή θέση στη διατροφή.
1: Είναι αντιοξειδωτικά τα μύρτυλα.
0: Μάθατε και τα μύρτυλα.
1: Καλά δεν τρως γκότζι πέρυσι.
0: Μάθατε και τα μύρτυλα. Τα μάθατε τα μύρτυλα.
1: Κοίτα γκότζι πέρι. Πώς το λένε το άλλο, Walter Berry. Όχι, ο Walter Berry είναι.
0: Berry, Berry.
1: Το γνωστό και ω Στάζι Πιπέρι.
0: Έτσι λέγανε. Καλά, ή θα ρωτάς και θα περιμένεις απαντήσεις, ή δεν θα ρωτάς.
1: Δεν θα ρωτάω. Να σου πω κάτι. Ο στόχος μας, πώς έλεγε ο Λουτσέσκου, game by game, εμείς να το πάμε μήνα-μήνα μπορεί να βγάλουμε τον πρώτο.
0: Έτσι.
1: Να κάνουμε τον πρώτο μήνα.
0: Σ' άρεσε αυτή η φωνή.
1: Ωραία φωνή.
0: Είναι ορχήστρο, σας άρεσε το κομμάτι αυτό. Είναι όλο AI. Δεν υπάρχει αυτή η κοπέλα, αυτή η τραγουδίστρια δεν υπάρχει που ακούμε.
1: Αχαρά.
0: Είναι όλο τεχνητή νοημοσύνη.
1: Είναι που δεν θα μπορούσαν να την καταστήσουν.
0: Όχι, ρε, είναι η φασαρία που έχει γίνει πάρα πολύ. Είναι, εγώ το λατρεύω τον γκρουπ αυτό. Τις μουσικές και τις ενορχιστρώσεις που έχουν κάνει. Το λατρεύω, δηλαδή. Αν μου έλεγε πάρε και φτιάξω, έτσι θα ήθελα να μπορώ να το φτιάξω.
1: Ναι.
0: Άκου, άκου λίγο, αξίζει.

0: Και αυτό που θα σε τρομάξει αμέσως τώρα είναι ότι τους τελευταίους 6 μήνες κάθεσαι.
1: Δεν μπορώ και να σηκώ.
0: Το 80% της παγκόσμιας δισκογραφίας είναι AI. Το 80%.
1: Κοίταξε.
0: Και μάλιστα το 20% από αυτό είναι αυτοματοποιημένα μποτάκια τα οποία φτιάχνουν, παράγουν και σηκώνουν, δηλαδή κυκλοφορούν, κάνουν upload μουσική, χωρίς να παρεμένει κανένας άνθρωπος.
1: Mm-hmm. Κοίτα, το AI θα μπει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, δεν θα μπει.
1: Έχει μπει ήδη.
0: Τελειώνουν όλα με το AI. Όσοι πιστεύετε ότι κάτι κάνετε που δεν θα το αντικαταστήσει το AI, είστε γελασμένοι. Έβλεπα προχθές, ετοιμάζεται το Medicine Kit, λέει ναι. Η Μιχαλή, το οποίο σε πρώτη φάση θα υπάρχει στα πολύ μεγάλα νοσοκομεία, μετά θα υπάρχει στα πολύ μικρά νοσοκομεία και σε λίγα χρόνια από τώρα, σε πολύ λίγα χρόνια από τώρα, θα υπάρχει ένα σε κάθε σπίτι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι ένα δαχτυλίδι στο οποίο μπαίνεις μέσα.
1: Δαχτυλίδι?
0: Ναι, είναι σαν ένα στρόγγυλο φέρετρο.
1: Σαν τομογράφος, ας πούμε.
0: Ναι, μπαίνεις μέσα. Και τι κάνει αυτό? Ανάλογα με το πόσο θα έχει προχωρήσει η τεχνολογία, θα κάνει από μία ώρα, από ένα λεπτό ως μία ώρα να σε σκανάρει.
1: Ναι.
0: Και μόλις βγεις, θα σου βγάλει ακριβώς και το τι φάρμακα πρέπει να πάρεις. Θα σου πει, έχεις ένα σπασμένο νύχι, αυτό εκεί. Σου λείπει βιταμίνη τάδε.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα σφράγισμα στο πίσω δόντι και έχει ένα απόστημα, πρέπει να το φτιάξεις. Γι' αυτό πάρε τώρα αυτά τα χαφτά και μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα στα νεφρά σου, πιο χοντρό, πιο σημαντικό. Ναι. Τέλος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ο κλάδος της ιατρικής, καλά για την νομική δεν το συζητάμε, θα γελάσει ο κόσμος εκεί, θα αντικατασταθεί άμεσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή 20 χρόνια σταθρανία σε αγροτικά, σε αυτά, θα τελειώσουν όλα, δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχει γιατρός. Κανένας.
1: Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς όταν βλέπεις την εξέλιξη να έρχεται, σε κάποια, η χρήση της τεχνολογίας ορίζει και το πώς θα πάνε τα πράγματα. Δηλαδή τι εννοώ? Αν αντικατασταθεί τελείως ο ανθρώπινος παράγοντας,
0: θα αντικατασταθεί στο δωμό του κέρδους, θα αντικατασταθεί
1: τελείως στο δωμό του κέρδους. Θα γίνουν και λάθη. Θα μου πεις τώρα δεν γίνονται λάθη?
0: Οπωσδήποτε θα γίνουν λάθη.
1: Το θέμα είναι ποιος θα την πληρώσει. Θέλουμε λίγο παπαούτε να πάμε σε εφημερίδες έτσι να μας ταξιδέψει λίγο παπαουτίστικα.
0: Θέλεις αντρικό παπαούτε?
1: Αντρικό θέλω σήμερα.
0: Αντρικό θέλει σήμερα.
1: Θέλω αντρικό παπαούτε για να ξεκινήσουμε εφημερίδες. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Flash 99,4 και ήρθε η ώρα να σε ενημερώσουμε για τις εφημερίδες που και αυτές έχουν αντικατασταθεί πλέον. Κεντρικός τίτλος στην αυτεμπορική. Διαγώνει ενεργειακή διάδρομη. Διαγώνει. Κάσου τσουκάκι, πότε θα φάτε? Αγωγός φυσικού αερίου από Κύπρο σε Αίγυπτο και μεταφορά LNG στην Ελλάδα. Επέκταση αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκη Σκοπίων προς Σερβία. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Υδρογονάνθρακες τον Απρίλιο, τα Τρυπάνια στο Βόρειο Ιόνιο. Σε δίνει τα ομόλογα από 12 ετών. Είπα 5,35 βρετανικά αντίστοιχα. Η φορολόγηση των κρύπτος σε μαρκάρισμα οι servicers.
0: Τελείωσε με την αυτεμπορική.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ελεύθερη ώρα. Βύση καρβέλα στα άκρα. Τους κυρίευσαν οι δαίμονες των χρημάτων. Ωραίο, καλό.
1: Καλό.
0: Το ακούω. Η βλάσιμη αρχουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη. Λεσβιακές σκηνές μέσα σε κλεισάκι του προφήτη Λία. Το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου απορρίπτει τις συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καπουδίστρα από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με λεφτά του όλων των φορολογούμενων ταινίες που προωθούν τη woke ατζέντα.
1: Επίσκεψη Ρούμπιο νούμερο 1. Ξεμπλοκάρει ο καύτος διάδρομος. Έργο εθνικής σημασίας ο αγωγός LNG. Επίσκεψη Ρούμπιο νούμερο 2. Μπλοκάρει οριστικά το καλώδιο. Άδειασε την κυβέρνηση ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.
0: Δεν τελικά.
1: Έτσι λέει η συγκεκριμένη εφημερίδα. Μειώστε 5% του φόρου στα καύσιμα για να ανακουφιστούν οι καταναλωτές, λέει ο Νίκος Τραβελάκης. Φτιάξε την κράβα, μην γίνουμε βιολάντα. Μητσοτάκης ήρθε και στα πόδια του Βαγγέλου Μαρτινάκη εδώ. Η voice, δεν το λέω. Η voice.
0: Εσπρέσο! Θέλεις να γίνεις η επόμενη στερελάση? Μη σε λάση, τηλεφώνησε τώρα ζωντανά. Διώξεις για 5 κακουργήματα στον Φίλιππο Καμπουρίδη. Καμπούρη. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, δηλώνει για την απάτη που φέρεται να διέπραξε σε βάρος του δημοσίου. Θα πάρει και ψήφους αυτός, θα ξέρεις μετά από αυτό. Non-stop ξεκαδίνισμα ανάμεσα σε Καρβέλα και Βύση για τα φράγκα της συναυλίας Φιάσκο και στο βάθος ραντεβού στα δικαστήρια. Απόλυτη ξεφτύλα και το έψιλον από το ξεφτύλα είναι με το σήμα του ευρώ. Στον αέρα η εμφανίση της 70χρονης του Αθηνών Αρένα αποδέσμευσε τους μουσικούς της και την κοπανάει για ταξιδάκια να ψυχείς.
1: Star Press εγκαταλείπει την Ελλάδα μετά τη σφαγή. Τα σχέδια της Άννας Βύση μετά σκληρές κατηγορίες του Καρβέλα σε άγνωστο μέρος της Ευρώπης δραπέτευσαν η Βύση και η Κούστα.
0: Φτυχώς έμεινε ο Κριστιαν Κούστα γιατί έχουμε αγώνα με τον Λεβαδιακό την Κυριακή.
1: Τι κρύβεται πίσω από την απέτηση του Καρβέλα για τα τεράστια ποσά? Πότε θα γίνει το μνημόσυνο του Γιώργου? Τι ετοιμάζουν οι θαυμαστές και τι ζητάει την οικογένειά του? Εκτός Αντένα Ράδιο Αρβίλα, γιατί αποχωρούν ύστερα από 30 χρόνια?
0: Γιατί μάλλον τους αποχωρήσανε, αλλά θέλουν αυτοί να πούνε ότι ξέρεις, εμείς τους είπαμε, αλλά αυτοί δεν θέλανε να γίνει το παιχνίδι.
1: Στο σφυρί το ρετυρέ της Κοντού, τι θα γίνουν τα έργα τέχνης που έχει μέσα? Γιατί κρύβει την προσωπική της ζωή, Δανάη Παπά? Οπα. Έχω θέσει όριο να μην μάθει για τη σχέση μου.
0: Ποια είναι, Δανάη Παπά? Επόμενη ερώτηση.
1: Αυτή έστειλε φυλακή τον Καμπούρη. Πώς η δημοσιογράφος Εσμήνη Ράλη τον τήληξε σε μια κόλλα χαρτί? Σύνδεση δημοσιογράφου με πολιτικό πρόσωπο καταγγέλει ο ποινικολόγος Γιάννης Γλύκας. Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου. Λέει Σταρ.
0: Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου γνωστοποιήσαμε σήμερα την τελική μας απόφαση να μην αναρρώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντένα. Αποχωρούμε μια συνεργασία που μετρά σχεδόν 30 χρόνια αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντένα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια και ευχόμαστε στο λόγο κάτι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Ομάδα του Ραδρούλα. Τι εννοούν για λόγους αρχής?
1: Αρχή είναι τέτοια, ρε.
0: Κάτι τους πείραξε.
1: Κάτι τους πείραξε.
0: Τα λεφτά ήταν λιγότερα, μάλλον.
1: Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό. Μπορεί να είναι όντως κάτι να τους πείραξε.
0: Ναι, τα λεφτά να ήταν λιγότερα.
1: Ναι, πέραν αυτού δεν υπάρχουν κι άλλα πράγματα. Αρχές...
0: Υπάρχει. Έχεις... Μπορεί και τα λεφτά να ήταν λιγότερα.
1: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό απόλυτα.
0: Γιατί λέει η ανακοίνωση έρχεται ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Δεν διαπραγματευόταν.
1: Μπορεί να διαπραγματευόταν, δεν θα μας βάλετε χέρι γι' αυτό και γι' αυτό να θέλουν.
0: Α, μπράβο, γιατί ο Αντένα του έλεγε θα βάζετε, θα σου έβαζε χέρι.
1: Μπορεί, θα μπορούσε.
0: Γελάει ακόμα.
1: Γι' αυτό λέει θέμα αρχών. Δημοκρατία! Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο στο κεντρικό της τίτλο. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένιψε τα σχήρα του για το καλώδιο. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την Πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα. Χλιαρός για την Κιλφόιλ.
0: Οπα.
1: Κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων Μητσοτάκης Γεραπετρίτης ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών. Θερμή χειραψία, άγνωστος λογαριασμός. Νέα μεγάλη μπίζνα υπέρ των εργολάβων στα Σκαριά με φιλεγόμενη πρωθυπουργική πρωτοβουλία. Παραπάνω όροφοι ως λύση στη στεγαστική κρίση σε μια ήδη πυκνοχτισμένη Αθήνα χωρίς σαφείς όρους και προϋποθέσεις. Περίεργη αυτοκτονία αγγίζει τον Ερντογάν. Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι ο άνθρωπος κλείδι του σκανδάλου στο τουρκικό χρηματιστήριο.
0: Με σφαίρα στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Με αυτό βλέπετε τι του πέρασε από το μυαλό. Μήπως έμαθες τελικά τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες? Εκεί θα μας ζαλίσουν σήμερα ο Κούζουλός και ο...
1: Δεν είναι τέτοια, μάνα μου, καθόλου.
0: Καθόλου, ε.
1: Ναι. Εφημερίδα των Συντακτών. Ήρθε, πήρε 4 δις και απείλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Συγγύη ηχθείως για τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά.
0: Οπα. Όσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά. Το έχει πει και ο Αντρέας Τάμος αυτό.
1: Μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Μέρτς και Ούρσουλα, απούσα η αρχιτέκτονα του πολέμου στην Ουκρανία. Έχει φορτώσει το λογαριασμό σύραξης πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που τις αυρίζουν. Ζώτσε αντίον Σάρα στο ΟΑΚΑ. Λιονέλ Μέση αντίο γεματοδάκρυα. Ξαναμυρίζει σκουριές μεγάλη συναυλία μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη. Αλλιείς δεν τζίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης.
0: Εκεί στις σκουριές τώρα στη Χαλκιδική τι έγινε? Δεν είναι ρηπογόνο γιατί... για το υπέδαφος αυτό? Γιατί πολύ τσιμουδιά βλέπω.
1: Όχι, ο κόσμος να φουκάνει εδώ συναυλίες, κάνουν τέτοια πράγματα. Κάνουν, προσπαθούν οι άνθρωποι.
0: Συναυλίες τι, για να μαζέψουν λεφτά? Ή τι κάνουν συναυλίες, τι συναυλίες?
1: Για να διατυπώσουν την αντίθεσή τους στην.
0: Με τη συναυλία.
1: Ναι,
0: όπως. Ποιος τραγουδάει, πες μου ποιος τραγουδάει στην συναυλία.
1: Ποιος μπορεί να τραγουδήσει, ο Χριστοφόρου?
0: Ο Νταλάρας δύσκολα τέτοια.
1: Ποιο μπορεί να τραγουδίσει τέτοιες συναυλίες? Εγώ έχω το αντιστρέφω το ερώτημα και μου λες ποιο τραγουδίσει. Εσύ πες μου.
0: Ο Φέρης.
1: Είσαι αμαρτωλή, δεν σε θέλω πια.
0: Είσαι αμαρτωλή, φύγε μακριά.
1: Δεν γίνεται, ρε.
0: Δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Τα νέα κεντρικό τίτλο. Τι ισχύει στο 27, μισθοί και συντάξει, όλο ο νέο χάρτη. Αύξηση 3,9% μισθού και 2,8% συντάξει.
0: Παιδιά, σταματήστε λίγο αυτά. Δεν θα χωράνε στη φορολογική δήλωση.
1: Αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη εταιρεία με χρηματαποστολέ να φέρνει τα χρήματα στο σπίτι, α στείλει να μείνουμε εδώ στην εκπομπή.
0: Αλήθεια είναι, γιατί στην κάρτα θα μου βαραίνει η κάρτα.
1: Ναι. Συμφωνείς πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία, τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία στην Πνίκα και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Ραπετρίτ, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντα.
0: Όλα, όλα. Θα
1: οι απειλές για την μαζική μετάφραση.
0: Τώρα που ήρθες εδώ θα τα τελειώσουμε όλα και μετά θα φύγεις.
1: Η συμβιλική απάντηση στο project της πόντισης του καλωδίου και συμφωνία για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού 4 δις. Κατάλαβες τι έγινε το μελέ? Συμφωνία 4 δις για στρατιωτικό εξοπλισμό. Θα το φάτε εδώ, είναι το τυλιξιμικό.
0: Πέθανε η Μαρίκα Μεν.
1: Η Ισπανίδα.
0: Ναι, πέθανε. Γι' αυτή δεν ξεκίνησε όλη η φασαρία εκεί.
1: Γι' αυτή ξεκίνησε όντως. Κοίταξε. Ήταν ένα σύμβολο συγκεκριμένο πάνω στην οποία ξεκίνησαν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Ήρθε το πλήμα του χρόνου.
0: Ό,τι ήταν να γίνει έγινε.
1: Ναι.
0: Ό,τι έπρεπε να γίνει έγινε.
1: Να, εδώ τώρα που ακούμε την Αϊδό. Ήταν μια κατηγορία μόνη της.
0: Εντελώς. Διότι ήταν και pop, γιατί δεν ήταν κουλτουριάρα η Μαρινέλα. Ήταν pop, pop ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ήταν, δεν την έβλεπε σε φεστιβάλ του ΧΝΕ. Ποτέ. Αλλά ήταν και pop, ήταν και ηλουστρασιόν.
1: Και ντεκορασιόν.
0: Ήταν και showwoman, αλλά ήταν και λίγο παιχνίδι αυτό.
1: Καλά, ναι. Πρώτα απ' όλα. Και μόνο που ήταν εκεί κάτι με το στόμα γεμάτο φιλιά, με Γκάλ Γιαννάκη, τέτοια μελέτη.
0: Παντού.
1: Παρένθεση τώρα από Γκάλ Γιαννάκη, χθες.
0: Μην Γκάλ ήταν στο καλεσμένο του Τσίουι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να του βγει λίγο ακριβά αυτή η επίσκεψη του
1: Γκάλ. Του Ριτσάρτ.
0: Ναι, γιατί ό,τι ξέρω ο Νίκος δεν φεύγει με προστασία εύκολα.
1: Δεν έχει ανάγκη.
0: Ο Ρίτσαρτ δεν έχει ανάγκη. Οκ.
1: Ήταν ωραία χτες.
0: Ρίτσαρτ το λένε.
1: Ρίτσαρτ Σιάο.
0: Δεν το πιάνει το μάτσο για Ρίτσαρτ. Δεν το κάνει για Ρίτσαρτ.
1: Το Ρίτσαρτ, δηλαδή.
0: Άμα το δει, πε 20 ονόματα Ρίτσαρτ, δεν θα πει.
1: Ναι, Βλάση θα πει.
0: Πώ?
1: Βλάση.
0: Βλάση θα πει.
1: Δεν θα πει Βλάση.
0: Θα πει Βλάση, φιλέ. Θα είναι ένα στα 20, θα είναι ο Βλάση.
1: Κάνε μου ένα. Ακού το όνομα Βλάση.
0: Βλάση.
1: Φτιάξτε το μου λίγο σαν χαρακτήρα, σαν εικόνα. Τι δουλειά κάνει ένα Βλάση πρώτα απ' όλα.
0: Αν είναι άνεργο αυτή την εποχή, γιατί κάτι πήγε στραβά τα τελευταία 2 χρόνια. Τον κυνηγάνε από παντού.
1: Ναι. Χρωστάει.
0: Χρωστάει, είναι αριστερός, είναι σε ό,τι πορεία υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο. Δεν έχει σημασία. Πάμε κάτω, να τα σπάσουμε.
1: Βλάσεις.
0: Να είμαστε κάτω, ναι.
1: Σε εξελίξει μέσα.
0: Το πιο γκουρμέ φαγητό που έχει φάει είναι τόσκα σε έριζα από την πλατεία Ναβαρίνου.
1: Ωραίο.
0: Δεν έχει πάει σε εστιατόρια, αυτή έχει πάνε η δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε. Με το τόστ είναι μια χαρά.
1: Α, πούμε το στάκι, καλά πατημένο όμως.
0: Το στάκι, ναι. Παπί πειραγμένο με ποδιά ή χωρίς. Ανασφάλιστο συνήθως. Συνήθως ανασφάλιστο.
1: Όλο ψάχνετε σε κάτι δουλειές, ας πούμε, γρήγορες.
0: Όλο ναι. Είχε μπει συνέδρος 2 φορές το βάλω σε κάτι μαγαζιά που ήταν στο όνομά του και από τότε δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι. Γιατί θέλει να πιάσει το όνειρο.
1: Μπράβο.
0: Όμως.
1: Εδώ αυτό.
0: Είναι καλό παιδί φιλότιμο και αν δεν έπινε τόσο μπάφο θα ήταν ο καλύτερος στην παρέα. Αλλά συνήθως ήταν. Λίγο ρε μαλάκι, αφήστε με ξεκουραστώ. Λίγο χάνεται αυτό. Αυτό είναι ο Βλάσης για μένα.
1: Είναι Πέμπτη. Να μας πάνε Παρασκευή τώρα αυτό αύριο.
0: Βγαίνουμε αύριο στο αυτόφορο. Αύριο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Δεν είχαν βάλει και εισαγγελέα και τη τέτοια την Σαββατοκύριακο για αυτόφορο.
0: Όχι.
1: Μένεις μέσα σου κου.
0: Ναι. Τα κοντά στις εκλογές τώρα. Να μπαίνεις Παρασκευή, μπεις Δευτέρα.
1: Ας πω κάτι, χαλαρώνεις 2 μέρες.
0: Βέβαια.
1: Και δεν θα μπεις και για κανένα. Για κάτι χοντρό. Να μας προσέξει, να μας βάλουν λίγο στραγάλι, λίγο τέτοιο.
0: Άκου λίγο το ζήτημα. Να πάρεις την κολοτσέπη ένα powerbank. Γιατί στο κελί δεν έχει φορτιστεί και κάποια στιγμή θα διάσει το τηλέφωνο.
1: Δεν έχει πρίζει στα κελιά.
0: Δεν έχει, ρε φίλε. Είναι πολύ πίσω. Είστε πολύ πίσω.
1: Δεν μπορεί,
0: μπορεί να έχει ηλεκτρικά κάγκελα. Φορτιστεί δεν έχει.
1: Κάτσε, δεν έχει αφή να το κουμπώσω στον τοίχο κάπου να φορτίζει κατευθείαν τον τοίχο.
0: Δεσμοφύλαξ! Δεσμοφύλαξ!
1: Έχω πει ένα
0: αυτό το καμπιμένο, το wifi δεν δουλεύει. Ποιος είναι ο κωδικός?
1: Κελί,
0: όλα... Κελί 33.
1: Όλα πεζά ελληνικά.
0: Έτσι.
1: Πραγματοποιήθηκε. Γίνεται τρομερά. Ο Ολυμπιακός γέμις ο Ρέντις. Επέστρεψε ο διεθνής, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ θα βραβεύσει το Μάσκ για τη συνεισφορά του στην επιστήμη.
0: Τέλεια.
1: Τι άραξο μπίπι που γίνονται κύριε εσύ.
0: Μιχάλη, εγώ πιστεύω το πολύ μέχρι Δευτέρα Τρίτη να σου δώσω και ένα βραβείο για τη συνεισφορά σου στις πρωινές ζώνες των ραδιοφώνων.
1: Είναι στιγμή νομίζω.
0: Γιάννη, σπίνει Γιάννη και μέρα,
1: χρειάζομαι. Χρειάζομαι να βραβευτώ.
0: Ό,τι χρειάζεσαι, εγώ είμαι εδώ για σένα.
1: Και πάμε σε κάτι το οποίο πραγματικά το διαχειρίζεται πάρα πολλοί κόσμος. Η χρόνια αϊπνία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού και νοσηλεία σύμφωνα με μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση. Τα βράδια κοιμάσαι?
0: Όχι πάντα.
1: Δεν εννοώ για τις φορές που χάριζες τα τελείωτες ώρες έρωτα, ας πούμε,
0: ναι,
1: στο σύντροφό σου.
0: Μου λες για τις άλλες ώρες.
1: Λέω για τις άλλες φορές.
0: Κοιμάμαι βαριά.
1: Κοιμάσαι βαριά. Όνειρα βλέπεις?
0: Πολλά. Και βλέπω, δεν βλέπω διάφορα όνειρα.
1: Βγαίνουνε.
0: Τι να βγαίνουνε, φίλε?
1: Τα όνειρα.
0: Έχω δει όνειρο που το έλεπα Σαββατοκύριακο ολόκληρο και ήταν από τη μέση και πάνω η Μενεγάκη και από τη μέση κάτω πρόβατο. Τι να βγαίνει αυτό τώρα, τι όνειρο μπορεί να είναι αυτό?
1: Έχω πει το βράδυ να μην τρως βαριά.
0: Τι όνειρο μπορεί να είναι αυτό? Ήταν σε ένα παράθυρο η Μενεγάκη. Και μου έκανε τα γλυκά μάτια και μου λέει: ξέρεις εγώ και τι θα σου κάνω και τι αυτό και τέτοια. Κανονικό όνειρο τώρα, έτσι. Και βγήκε έξω το παράθυρο και από κάτω ήταν πρόβατο.
1: Τι γίνεται στο υποσυνείδητό σου?
0: Ναι!
1: Κάτι πρέπει να συμβαίνει στο υποσυνείδητο. Πολύ άσχημο, δηλαδή. Έχουν μπλεχτεί τα καλώδια εκεί που έδινε ζεστό νερό, μπήκε το κρύο.
0: Ακριβώς, κάτι.
1: Αυτό θέλει θερμοϊδραυλικό, τι θέλει?
0: Αυτό που μπερδεύουν τα αυτά θέλει συντόνισμα.
1: Στα όνειρα πιστεύει?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν πιστεύω ούτε στα όνειρα ούτε στα ζώδια.
1: Στα ζώδια δεν πιστεύει. Γιατί τι ζώδια?
0: Ντροχό.
1: Και δεν πιστεύει στα ζώδια?
0: Δεν πιστεύω, όχι.
1: Πολλά.
0: Δηλαδή ξέρεις γιατί δεν πιστεύω? Πάρε σε έναν που ξέρει από ζώδια.
1: Ναι.
0: Και θα του πεις ότι είσαι ένα άλλο ζώδιο.
1: Okay.
0: Από αυτό που είσαι. Θα δεις πόσα χαρακτηριστικά θα σου βρει από αυτό το ζώδιο το ψεύτικο που λες ότι είσαι. Ό,τι και να του πεις. Δηλαδή πες το τελευταίο. Τι, εσύ τι είσαι? Τι, είσαι.
1: Ναι.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Κανονικά ή?
0: Κανονικά.
1: Υδροχός.
0: Α, υδροχαρά. Πες του λοιπόν ότι είσαι ηχθής.
1: Ναι.
0: Α, θα σου πει φεύγει. Καραμπινάτος ηχθής. Που η χθή είναι έτσι, που η χθή είναι αλλιώς, ναι, που η χθή είναι αυτό. Όχι, δεν πρέπει φλάκα σου κανένα βλάκα, αλλά δίδυμο είμαι. Μα είπα και εγώ εσύ στην
1: αρχή. Δεν μπορεί, μα δεν μου έκανε.
0: Είναι δυνατόν, δεν αλλά μην είναι.
1: Μα αυτά
0: είναι
1: χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Βρίσκει ό,τι θέλει τον άλλον. Δηλαδή λέει, έχουν ομοιότητες, ναι. Όλοι σε κάποια πράγματα μοιάζουμε και όλοι σε κάποια πράγματα διαφέρουμε.
1: Καλημέρα στη Μελίνα, η οποία λέει καλημέρα, είστε η συντροφιά μου από το εξωτικό Παπαγεωργίου. Περαστικά, Μελινάκι μας.
0: Μελινάκι, εκεί είσαι για λίγο ή για πολύ? Δηλαδή, μήπως είναι νοσηλεύτρια, μήπως είναι.
1: Όχι,
0: εργάζεται
1: είναι...
0: στο
1: πολύ.
0: Περαστικά, Μελινάκι μου.
1: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ειρήνη στον παρόν σου πω ότι δίνει το καλύτερο ρόδι στην πόλη. Άμα,
0: το χυμό, καλύτερο άμα... ρόδι.
1: Ναι, άμα πίνεις ρόδι, μπορεί να σε φτιάξει δηλαδή κάνει παπάδες.
0: Mm-hmm.
1: Άμα κοιμηθείς χωρίς να κάνεις έρωτα, το λέει αλλιώς με μία λέξη που ξεκινάει από α,
0: ναι,
1: και νηστικός βλέπεις αυτό το όνειρο. Δηλαδή βλέπεις, με λέει, εσύ τώρα κατάφερες Μανώλη να συνδυάσεις την προβατίνα με τη Μενεγάκη. Καταλαβαίνεις ότι...
0: Εντάξει, χωρίς σεξ. Πόσες πιθανότητες δεν έχω κοιμηθεί νηστικός?
1: Αυτό, ρε φίλε, δηλαδή εδώ είναι ένα θέμα. Μήπως αυτό που έλεγε το όνειρό σου ήταν ότι έπρεπε να πας με μια ξανθιά για να φας πρόβιο παϊδάκι την άλλη μέρα?
0: Όχι, φίλε. Αν δεν τα βάψει η γυναίκα με τα μαλλιά, με ξανθιά δεν θα πάω ποτέ στη ζωή.
1: Σε αυτό πώς ταιριάζει?
0: Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε μονογαμικοί.
1: Άλλο αυτό.
0: Και είναι λάθος και αμαρτία
1: να σε μακριά.
0: Να πατάς τη γυναίκα σου, ειδικά όταν αυτή είναι εξαιρετική γυναίκα, σύντροφος, άνθρωπος, συνοδοιπόρος.
1: Ερώτηση τώρα.
0: Αυτά θα τα λέω για μια εβδομάδα ακόμα όσο έχει άδεια και μας ακούει. Μετά ξαναρωτήστε.
1: Τι θεωρούμε απιστία?
0: Απιστία θεωρούμε...
1: θεωρούμε αυτό που θα, αν μας το κάνει θα μας ενοχλούσε.
0: Ναι, ακόμα και να πεις ωρ, θέλω αυτήν αυτό είναι, ναι, απιστία για μένα, είναι απιστία. Θα μου πεις καλά μπορείς να αποφύγεις? Όχι, πολλές φορές δεν μπορείς να αποφύγεις. Το ακούω, αλλά είναι
1: κάτσε
0: απιστία.
1: Ρε Μανώλο, είσαι δηλαδή τώρα κάπου έξω.
0: Ναι.
1: Και είναι μια δεσποινίδα, ας πούμε, καλύπηγος.
0: Ναι, ναι.
1: που περπατάει μπροστά με αυτά τα τζιν, τα χαμηλοκάβαλα εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχει μια.
0: Ναι. Το ακούω.
1: Και είσαι με την Κική.
0: Ναι.
1: Και σε βλέπει. Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε? Για τα πάντα υπάρχει νόμος, για το μάτι όχι όμως.
0: Είμαστε λοιπόν σε ένα στάντ. Εγώ, εσύ, η γυναίκα σου και η γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Και περνάνε τερμίσεις και λέει η μία στην άλλη.
1: Ω, να μου κάνει ένα κακό αυτό το φίσκο σου. Μπαίνει, δώσει όλο στο χέρι.
0: Μπαίνει 24 βίδα σε 18 ρηπαξιμάτι. Και εσύ τι λες, γελάς χαρτο μετά και λες στο μάτι, δεν υπάρχει νόμος. Αυτό λες. Όχι, πες μου.
1: Στο μισό. Δικαίωμα.
0: Τι χαρτο μένα, τι ωραία που τα λες.
1: Τι νόσημα τα
0: λες.
1: Δικαίωμα.
0: Δικαίωμα, το βλέπω.
1: Εγώ όταν ήρθε η σερβιτόρα, ας πούμε, και είπα ότι θέλω να της αλλάξω τα πάσα, όχι.
0: Όχι.
1: Είπα ότι απλά δεν σε, δηλαδή.
0: Ούτε είπες.
1: Κοίταξα.
0: Μπορεί εγώ να κατάλαβα από το βλέμμα σου.
1: Ως εκπαιδευμένος. Απόλυτα.
0: Είναι γνωστό στην πάση ότι αν μπούμε σε ένα λεωφορείο του ΑΣΤ, μπει μια κοπέλα με ένα μπούστο και με ένα κολάν από αυτά που είναι τραβηγμένα και που διαγράφουν, ρε παιδί. Υπάρχουν μέσα στο λεωφορείο του ΑΣΤ, πρόκειται να σου πω. Υπάρχει ένας φαντάρος, υπάρχει ένας φοιτητής, υπάρχει ένας μαθητής δευτέρας λυκείου, υπάρχει ένας συνταξιούχος, υπάρχει ένας που έχει πάθει βλάβη το αυτοκίνητό του και έχει πάρει
1: το
0: λεωφορείο. Υπάρχει ένας που έχει ένα ποδήλατο στην πλάτη, γιατί στην άλλη θα το κατεβάσει για να πάρει το ποδήλατο να συνεχίσει να πάει στη δουλειά του. Όλοι αυτοί διασταυρώνονται τα βλέμματά τους στην ώρα που ανεβαίνει. Διασταυρώνονται.
1: Σαν να γνωρίζονται από χρόνια.
0: Σαν να ήταν χρόνια φίλοι και παρέα. Με ένα βλέμμα και ένα ύφος επιβεβαίωσης. Αυτό.
1: Που σφίγγει στα δόντια.
0: Έτσι είναι.
1: Και εδώ το ερώτημα είναι το εξής. Το να το κοιτάξω αυτό το πλάσμα εγώ.
0: Ναι.
1: Με κάνει μιχό.
0: Σε κάνει, ναι. Γιατί δεν το κοιτάει απλά, Μιχάλη.
1: Κάνεις
0: και σκέψεις. Περίμενε. Δεν το κοιτάζεις απλά. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Περίμενε. Δεν μπορεί να πει να καζογραφιστείς, ρε Μανώλη.
0: Περίμενε. Πάμε έξω από ένα μαγαζί με σούβλες. Και βλέπεις μια γουρνοπούλα. Τι σκέφτεσαι. Πες μου λίγο. Όχι, πήγαμε τώρα έξω από τις σούβλες. Γιατί βλέπεις η γουρνοπούλα που γυρίζει και πάτησε έξω από τις σούβλες. Τι λες. Δεν το κρατά το ψήστη και τα καρβουνιά που έχει κάνει. Αυτό λες.
1: Μάστορας.
0: Δεν το λες.
1: Λέω μάστορας.
0: Δεν το λες. Τι λες. Τι λες για την γουρνοπούλα. Τι λες. Άγια σου. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν.
1: Ναι,
0: ότι όσο προχωράει το μάτι, αρχίζει το μυαλό και δουλεύει γρήγορα. Και έχει φτάσει και στο σημείο που τη συχάθηκε κιόλας μετά. Εντάξει τώρα.
1: Κάστο.
0: Να δούμε και μια άλλη.
1: Δεν υπάρχει και
0: τόσο.
1: Και το πιο ωραίο πλάσμα.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα άντρα.
0: Καλέμε γι' αυτό λοιπόν.
1: Μια γυναίκα.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Είναι εδώ όμως, εδώ αυτό που μου λες.
0: Ναι.
1: Αντίκειται σε κάτι πάρα. Σε ένα βασικό νόμο της ανθρώπινης φύσης.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ότι οι άνθρωποι είμαστε στην πρωταρχική μορφή μας. Έχουμε ζωώδη φύση. Δεν είμαστε προορισμένοι για να είμαστε μονογαμικοί.
0: Αυτά να τα ξέρατε πριν παντρευτεί.
1: Τα λέω τώρα που είναι στα τύρανα γυναίκα.
0: Α, μπράβο. Όταν θα γυρίσει να κάνει την κολοτούμπα, εσύ θα αρχίσει εγώ τα γύρω-γύρω.
1: Όταν θα έρθει.
0: Ναι.
1: Καλά, ποιοι είναι αυτοί που τα λένε αυτές τις ιδέες. Αλλά το να μην μπορεί να κοιτάξει.
0: Όχι, δεν είπα δεν μπορεί να κοιτάξει. Είπα ότι αν κοιτάξει, μοιραία για να κοιτάξει κάτι.
1: Θα κάνει σκέψεις.
0: Και αν κάνει σκέψεις, θα αρχίσει να προχωράνε σκέψεις. Γιατί δεν υπάρχει φρένο στη σκέψη.
1: Εκείνο που έλεγε μόνος κάνω σκέψεις βραδινές.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Και παίρνουν οι καθημερινές.
0: Ακριβώς.
1: Τι ωραίο κομμάτι ήταν αυτό.
0: Βέβαια.
1: Κίνηση να πούμε και να πάμε σε διάλειμμα.
0: Έχω φέρει το αγαπημένο σου τραγούδι τώρα για την κίνηση. Περίμενε.
1: Λοιπόν, ξυπνάει και εσείς ακούτε Flash 99,4. Μανώλης και Μιχάλης, Μιχάλης και Μανώλης. Εγώ μέσα στο λεωφορείο λέω όταν συναντιέται το βλέμμα με τους υπόλοιπους για το κολλά σηκώνω φρύδι. Λέει ο Παύλος. Με τον Παύλο.
0: Παύλο, κάθεσαι στις μόνες θέσεις αριστερά στη δεύτερη θέση.
1: Και με κάθε Παύλο. Α, και Νάνση Αλεξιάδη μου στείλανε. Πολύ αδύνατη. Αυτή η Ξανθούλα δεν ήταν η Νάνση. Πολύ αδύνατη η Νάνση. Κάτι λίγο πιο μπαμπάτσι θέλω, πιο τσιποτό. Δεν μπορώ αυτά τα πολύ τα κλαράκια. Θα μου πεις εσύ που είσαι σαν γουρούνι με γυαλιά, σαρόπλε, τι θα ήθελες. Τι θα ήθελε, δε ψυχή μου. Λοιπόν, κίνηση για να πάμε σε διάλειμμα γρήγορα. Στις κεντρικές αρτηρίες πράσινο, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μια καλή κινητικότητα. Στο περιφερειακό εκεί ανάμεσα σε Τριανδρία και Άγιο Παύλο έχει κοκκινήσει, μιλάμε για κουκουέ παλιό. Παλιό κουκουέ, προσοχή αρκετή, ένα διάστημα. Επίσης κέντρο κατάκεντρο στη Νεοχωρίου, κάτω από τη Νεάπολη εκεί και λοιπά, κόκκινο. Όπως κόκκινη είναι και η Λαγκαδά, με προσοχή και υπομονή. Με προσοχή και υπομονή, οπλιστή Αγίου Δημητρίου πράσινη, μοναστηρίου επίσης πρασινάκι. Η Τσιμισκή παίρνει να κυτρινίζει, αλλά αντέχεται η κατάσταση. Ενώ προσοχή λίγο εκεί, Αγία Σοφία κλπ. Κατά τα άλλα, ένα κόκκινο κομμάτι στον περιφερειακό είναι εκεί πριν την Τριανδρία. Κατά τα λοιπά είναι πορτοκαλιά, πράσινα. Οπότε με υπομονή περνιέται η πόλη. Έχει ξυπνήσει πλέον η πόλη και περνιέται. Διάλειμμα.
0: Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Flash 99,4.
4: Εγώ που λες.
5: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
6: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ο Θέμης Αδαμαντίδης, ένας από τους φυγόμενους από τη σύλληψη του αρχηγού του Λάος.
1: Ναι.
0: Όπως και άλλοι τραγουδιστές.
1: Ο Θέμης γιατί τι, κάτι κόκκαλο τι.
0: Τραγουδούσε λέει και νόμιζε ότι ήταν ασφαλισμένος.
1: Καλημέρα. Ο Θέμης Αδαμαντίδης είχε... Αυτό τραγουδούσε
0: ο Μάκης Στουρλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Σύμβριος, η Έφη Θόδη, η Κατέρνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος.
1: Ο Πέτρος Σύμβριος.
0: Η Κέλλη Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης. Όλοι πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή όλοι.
1: Εγώ τον ευχαριστήσω τον Φλάσσι για την ευκαιρία που μου έδωσε. Θα ευχαριστήσω τους ανθρώπους εδώ του ραδιοφώνου και να σου πω ότι όσο κράτησε ήταν πολύ όμορφα.
0: Όταν λέει όλοι είναι τραγουδιστές πρώτης γραμμής. Πού Θέμης Αδαμαντίδης, πες μου πού πάει ο νου σου.
1: Ότι τον παίρνουν τηλέφωνο και έχει δεύτερη γραμμή και πρέπει να κλείσει.
0: Μπράβο, λέει.
1: Κλείσε, έχω δεύτερη γραμμή.
0: Ακριβώς εκεί πήγε το δικό μου το μυαλό. Ακριβώς.
1: Πάντως ο Θέμης ήταν από αυτούς που δεν φοβόταν. Δηλαδή.
0: Γραμμές όχι. Και διπλή γραμμή κιόλας. Θα μπορούσε να πέρασε και πάνω από διπλή γραμμή.
1: Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Απλά καμιά φορά βγαίνει να τραγουδήσει και σε κλείσει το μικρόφωνο στα καμαρίγια.
1: Γιατί σε όλους έχει συμβεί.
0: Τα έχει κάνει.
1: Έχει συμβεί σε όλους.
0: Σε όλους όχι, σε αυτόν και στο Γονίδι.
1: Σε όλους έχει συμβεί. Και στο Στάθη ξέρω.
0: Εκεί περνούσαν πάνω από τις ίδιες γραμμές.
1: Θέλει προσοχή. Γενικά το τιμόνι, όποιος εύκολα τιμώνει, να μην πιάνει το τιμόνι. Και ξέρεις αυτή η ευκαιρία όταν ερχόμαστε εδώ για να συζητήσουμε, για να ξεκινήσουμε. Είχα ρε παιδί μου στο μυαλό μου ότι... παιδί μου ότι είναι ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε, να πούμε αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Πίστευα ότι υπάρχει μια δυνατότητα και μια δυναμική. Αλλά εγώ ευχαριστώ πάντως και ήταν ωραία ρε παιδί μου να σκέφτεσαι όσο κράτησε ήταν όμορφα. Να σκέφτεσαι αυτό που πέρασες, όχι αυτό που τελείωσε ρε παιδί μου.
0: Ταξίδι δεκαετές. Φρόνιμα.
1: Ο Θέμης.
0: Ο Θέμης βέβαια.
1: Ο Θέμης είχε ένα καλό. Είχε ένα καλό.
0: Αν είχε λέει.
1: Θα σου πω τι καλό είχε. Τραβούσε και από 18. Δηλαδή, είμαστε ένα τραπέζι ωραίοι, στρωμένοι.
2: Ναι, ναι.
1: Η μάνα έχει 5.
2: Ναι.
1: Η μάνα έχει 5. Ο διπλανός έχει 14. Σταμάτησε. Σωστά σταματάει. Ο παραδιπλανός έχει 13. Σταμάτησε. Σωστά σταμάτησε.
2: Ναι.
1: Ο Θέμης έχει 10 φιγούρα και του έρχεται 8. Και τι λέει.
2: Θα πάρω κι άλλο.
1: Πού θα πας ρε Θέμη. Δεν παίζουμε 31.
0: Για πού το έβαλες.
1: Για πού το έβαλες καρδιά μου. Και τραβάει ο άνθρωπος και από 10. Δεν φοβόταν ο Θέμης. Δεν φοβόταν.
0: Oh. Γι' αυτό και το λέγανε ο Θέμης ο άφοβος.
1: Ο άφοβος. Ο άφοβος. Ο άφοβος πραγματικά. Και αυτοί όλοι πώς μπλέχτηκαν εκεί. Το μεταξύ το νύχτα μυρίζει σε μη είχε του Μπερλέκη και ήταν Αιγυπτιακό τώρα. Το τι
0: έγινε. Ναι, ναι, ναι. Θα βγουν τα χανομάκια που να είναι.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο μαγαζί με χανουμάκια παλιά στη Θεσσαλονίκη.
0: Oh, oh, oh.
1: Εκεί που τραγουδούσε ο Σταύρος Φωτιάδης.
0: Α, ναι, στο Τζέιντ.
1: Ναι.
0: Ζαντέ.
1: Το οποίο μετά έγινε κολόνα. Μπράβο, και τώρα είναι
0: και
1: αυτοκίνητα.
0: Κεράστη πουτάκι.
1: Και τώρα είναι αυτοκίνητα. Που κράτησε αυτός που έχει τα αυτοκίνητα, κράτησε το ίδιο όνομα. Το σημαίνει ο ίδιος. Ήτανε, είχε το όνομα το Στρουτιτζάδικο και το ίδιο όνομα κράτησε και το έκανε αυτοκίνητα.
0: Ε, βέβαια.
1: Τι ωραίο.
0: Το μπραντ.
1: Το γνωστό και ο
0: Ριμπραντ. Αυτό είναι που εξαντλεί τις γυναίκες πραγματικά μέσα σε μία μακροχρόνια σχέση. Αυτή είναι η έρευνα της ημέρας, Μιχάλη.
1: Το ψέμα.
0: Τι εξαντλεί τις γυναίκες.
1: Το ψέμα.
0: Μια μεγάλη διεθνής έρευνα δείχνει ότι η καθημερινή φροντίδα του σπιτιού
1: ναι.
0: Εξακολουθεί να πέφτει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις γυναίκες ακόμη και όταν εκείνες έχουν εξίσου απαιτητική ή πιο απαιτητική επαγγελματική ζωή από τον σύντροφό τους.
1: Συμβαίνει. Γιατί όμως έφυγε.
0: Και τι θέλατε να κάνουμε δηλαδή, για πείτε μας τώρα.
1: Κάτσε πείτε μαγειρέψε πάνω.
0: Τι, να κάνουμε σαν τη Φωτεινή, να φεύγουμε από το σπίτι 4 ώρες το απόγευμα και γυρίζουμε 1 ώρα το βράδυ, βγήκαμε με τις φίλες μου για ένα ποτάκι.
1: Δεν δικαιούται.
0: Ο Αλέξανδρος δεν πρέπει να κάνει μια αυτή να πάει στους κακοποιημένους άντρες.
1: Δεν δικαιούται, Φωτεινή. Να πάει να πει τα ποτάκια της.
0: Να πάει στις 4 και γυρίζει στις 7.30.
1: 7.30 γιατί.
0: Μάνα με παιδιά, κάτσε με συγχωρείτε.
1: Μια φορά πιένει η γυναίκα μου, ρε. Όταν βγαίνεις εσύ με τους φίλους σου και πάτε για τσίπουρα, να γυρίσετε τώρα.
0: Άμα βγει μισή φορά, τι θα γίνει, θα βγει 7 να γυρίσει 5 βράδυ. Κάτσε ρε Μιχάλη, περίμενε.
1: Αφήστε φρόνημα τώρα. Δεν δικαιούται. Δικαίωμα.
0: Η έρευνα Women at Work 2025 πραγματοποιήθηκε σε 7.500 γυναίκες από 15 χώρες. Αποτυπώνει με αρκετό καθαρό τρόπο την μια πραγματικότητα που πολλές γυναίκες γνωρίζουν ήδη από την καθημερινότητά τους. Ανάμεσα στις γυναίκες που ζουν με σύντροφο, το 57% δήλωσε ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την καθαριότητα του σπιτιού, το 53% ότι αναλαμβάνει περισσότερο τη φροντίδα των παιδιών, ενώ το 51% είπε ότι είναι, ότι είναι κυρίως δική του ευθύνη τα ψώνια του. Πιανού θέλατε να είναι! Με συγχωρείς. Ξαναλέω. Το 57% δήλωσε ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την καθαριότητα του σπιτιού.
1: Okay.
0: Μα πιανού πρέπει να είναι.
1: Δεν υπάρχει πρέπει.
0: Το 57%.
1: Δεν υπάρχει
0: το
1: πρέπει.
0: 53% αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών. Ναι, και το 51% είπε ότι είναι δική του ευθύνη. Μα τι θες να πάω εγώ για ψώνια. Να σε φέρω άλλα αντάλλον.
1: Γιατί δεν θα πας για ψώνια. Δεν πας.
0: Ρε παιδί μου, πάω για ψώνια.
1: Αυτό θα σε πω.
0: Μια χαρά πάω.
1: Αρχικά εμένα η διαφωνία μου, δεν συμφωνώ στο κομμάτι που τη προσέγγισε.
0: Εγώ ξέρω ότι λέω δύο πράγματα από το σπίτι και λέω θα πάω να κάνω να ψωνίσω. Και παίρνω τη λέω, πάω εκεί για ψώνια, ναι, θέλεις κάτι.
1: 100 φορές τα ναι.
0: Και όταν θα πάω εκεί ένα Viber με 70 προϊόντα. Τη λέω καλά και κοίτσα, όταν βολέψει και πας, πάρε ρε παιδί μου, γιατί εγώ θα τώρα για δύο λεπτά βιάζομαι.
1: Είναι. Και επίσης εγώ θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω. Αυτό πώς το θέλεις, αυτό το κονκασέ το θέλεις σε κομμάτια ή τι θέλεις τριμμένη την ντομάτα σου?
0: Δεν παίρνω σε λεπτομέρειες, δεν έχει, δεν βρήκα. Έχει να κοιτάζω, δεν είχε από αυτό. Δεν είχε. Καλά πήγε στο φούρνο, δεν είχε ψωμί, δεν είχε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έριξε πούλησε νωρίς, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δώσαμε.
0: Λοιπόν, ποιος έρχε, χαλάνε δυο λάμπες.
1: Ναι.
0: Ποιος θα φωνάξει τον ηλεκτρολόγο, εγώ.
1: Εσύ δεν γιατί.
0: Θα αλλάξω εγώ. Γιατί είναι δικό μου καθήκον.
1: Πρώτα απ' όλα. Εσύ θα είσαι αυτός ο οποίος θα πει άσε θα το κάνω εγώ.
0: Θέλει
1: και κάποιο. Μετά από 4 μήνες που θα είναι στο σκοτάδι το σαλόνι.
0: Ισχύει.
1: Όπως όλος.
0: Θα έρθει μια επίσκεψη ένας που παλιά ήταν ηλεκτρολόγος. Δεν θα το φωνάξουμε εμείς. Τυχαία θα γίνει. Μην νομίζεις θα γίνει προγραμματισμό. Άμα ρε φίλε το έμεσο βρήκα.
1: Ρε Σάβα.
0: Έχω κάτι λάμπες εδώ. Μήπως μπορείς.
1: Αυτές τι ρευτορίου είναι, τι είναι.
0: Ξέρεις αυτό πώς γίνεται.
1: Και θα αυτός πάντα σκάει ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι.
0: Έτσι. Άρα θέλουμε το... κάτι να κάνουμε στον κήπο. Ποιος! Αυτός ένα μηδέν, εγώ θα ασχοληθώ με αυτό.
1: Ποιος είσαι?
0: Εγώ!
1: Τι θα κάνεις δηλαδή?
0: Το αμάξι σε ένα συνεργείο. Ποιος! Εγώ! Εγώ θα ασχοληθώ.
1: Μισό. Ερώτημα.
0: Αλλά μην θες να ασχοληθώ και με το αν θα είναι η χλωρίνη άσπρη, αν θα είναι κόκκινη για να μυρίζει.
1: Λεμόνι.
0: Αυτό είναι δική σου δουλειά.
1: Δικαίωμα.
0: Τα βλέπω.
1: Είσαι στο σπίτι.
0: Είμαι στο σπίτι.
1: Η Κική έχει αναλάβει, ας πούμε, φασίνα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να γίνουν και ψώνια. Δεν θα πάρεις τα ψώνια να κάνει και τη φασίνα?
0: Όχι, φίλε, κάτσε με συγχωρείς, γιατί δεν μπορεί να κάνει και τα ψώνια και τη φασίνα. Για μέτρα παλικάρι τις δώσαμε. Κάτσε με συγχωρείς, τα πουλάμε στα δρόμια.
1: Από εκεί ξεκινάμε. Επίσης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω για ψώνια, γιατί θα πάρω και, θα πάρω και πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στην
0: λοιπόν,
1: λίστα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας ανοίξω τα ματάκια. Για τα κορίτσια της εκπομπής το λέω, που νομίζετε ότι είμαι φαλοκράτης. Τώρα θα σας ανοίξω τα ματάκια πώς θα γλιτώσετε τα ψώνια για μια ζωή. Δεν θα ξαναπάτε για ψώνια ποτέ. Μέχρι τα βαθιά γεράματα. Μιχαλή, έχουμε να ψωνίσουμε για κάτι πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Να έχω μια λίστα. Λέει ο Μιχαλής, αρχίζει, ξεκινά τις δικαιολογίες για να τα αποφύγεις εσύ. Να με στείλεις να πάω μόνη μου, ξεκινά τις δικαιολογίες.
1: Ξέρεις, εγώ δεν προλαβαίνω ρε εσύ. Θα πας να τα αναλάβει λίγο, γιατί έχω κανονίσει, έχω μια δουλειά μου. Βγήκε κάτι έκτακτο και πρέπει να φύγω.
0: Έλα ρε Μιχάλη, πάλι μόνη μου θα πάω.
1: Εντάξει, αγαπητέ μου, αφού εσύ τα κάνεις καλύτερα.
0: Αμώ το.
1: Βλέπεις, εγώ κάθε φορά που πηγαίνω σε πάρω 100 φορές τηλέφωνο.
0: Εντάξει, αλλά εκεί που θέλω να πάω. Εντάξει, θα πάω εγώ, γιατί θέλω να περάσω και από δίπλα από το τάδε μαγαζί, δεν λέω όνομα. Γιατί είδα και κάτι ωραία παπούτσια. Εντάξει, θα πάω εγώ, Μιχάλη. Γιατί είδα και κάτι πράγματα που νομίζω ότι είναι ωραία, αλλά τα έδεσαι τώρα, θέλω να πάω να τα δω και από κοντά.
1: Τι,
0: η κάρτα σου πού είναι, Μιχαλή? Η κάρτα σου. Α, την έχω στο κινητό, την έχω στο Apple Pay.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Θα πάω εγώ, ρε Μιχαλή. Θα πάω εγώ.
1: Όχι, αγάπη μου, άσε μια κουβέντα παραπάνω. Θα πάω εγώ.
0: Θα πάω εγώ να. Εγώ θα πάω να κάνω τα ψώνια. Είμαι η γυναίκα και η νοικοκυρά, η κυρά του σπιτιού. Εγώ θα πάω.
1: Βέβαια πλέον
0: ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά.
0: Ποια νοικοκυριά, ρε. Έφυγε χθες με 200 ευρώ από το σπίτι να πάει να πάρει ένα καρότσι μεγάλο να το γεμίσει με πορυπαντικά σαλάμια κασέρια τυριά. Ήρθε με δυο ζευγάρια παπούτσια, μια φόρμα και μια συσκευασία του τόστ. Αυτό. Πάντα 200. Δεν καθίστε φρόνημα. Εγώ θα πηγαίνω να ψωνίζω. Εγώ. Εγώ και μανάδι και μπακάλι και κρεοπόλιο. Εγώ. Να με τρελάνετε.
1: Εγώ θα σας
0: τα φέρνω όλα εγώ. Και θα σας τα μαγειρεύω κιόλας.
1: Αυτό όμως δεν συμβαίνει πολύ συχνά.
0: Θα συμβεί, Μιχάλη.
1: Αναγκαστεί νομοτελειακά.
0: Μιχάλη, θα συμβεί.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλο δρόμο.
0: Δεν γίνεται αλλιώ. Κλέψαμε φορείς, κλέψαμε τράπεζες, αυτά παντού ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε. Δεν περισσεύουνε. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Κλέβουμε WiFi από τους γείτονες για να μιλάμε στα Viber, να μην πληρώνουμε τηλέφωνο. Τι να κάνουμε άλλο.
1: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Για 12 και 13
0: εκατομμύρια. Κοίτα τι ωραία φόρμα. Πειρά μου λέει.
1: Αυτό το πώς το λέει, αυτό το βελουτέ τη φόρμα τη τέτοια.
0: Άκου τώρα, θα σου πω κάτι.
1: Πρόσεχε.
0: Αν είναι
1: πρόσεχε, για... πρόσεχε. Το βλέπω.
0: Άκου.
1: Πρόσεχε, μάνο.
0: Άκου.
1: Μετά το Θέμη είμαστε. Είναι από κάτω. Τι θα βάλουν τη σιρήνα. Είσαι εγώ σε λέω. Είναι από κάτω. Θα κάνουν ένα βήμα και θα ακούσουμε το ου. Και θα ανεβούνε. Πρόσεχε, εγώ σε εξαρχίζω. Σε ζητάω. Πρώτη φορά ζητώ το Θεό να με ακούσει που λέει και ο Λεβέντη. Πρώτη φορά ζητώ το Θεό να με ακούσει.
0: Άκου.
1: Για το νου σου.
0: Αν είναι για εσόρουχο, δεν κάνω, άκου, δεν κάνω γυφτιές. Χαλάλι είναι, πάρε και τα ρέστα δικά σου. Και τα ρέστα πακοτίνια. Πακοτίνια τα ρέστα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι άχρηστα έξοδα.
1: Έχω...
0: Να έχουμε δύο σαλάμια. Γιατί να έχουμε δύο σαλάμια, δεν
1: γιατί
0: φτάνει.
1: Να μην έχει δύο.
0: Ναι. Δύο, ναι. Να έχουμε δύο μακαρόνια, ένα κοφτό και ένα πιο. Όχι, ναι.
1: Δεν θέλει ένα.
0: Αν θέλετε κοφτό μακαρόνι, θα πάρετε το μακρύ και να το κόψετε. Απλά είναι τα πράγματα. Εσόρουχο όμως, Μπρούκλης.
1: Ακολουθήστε με για περισσότερα life hacks. Πάρτε το μακρύ και να το κόψετε.
0: Ε, ναι.
1: Θέλει ας πούμε να κάνει ένα πλατό τυριών.
0: Τι να κάνει?
1: Ένα πλατό τυριών.
0: Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Αρχίζω και γκρινιάζω. Μόλις ακούω πλατό τυριών και γκρινιώ. Αλλά, πρόσεξε τώρα. Αν είναι να το κάνει αυτό με τα εσόρουχα.
1: Θα
0: βάλει 32 ποικιλίες ροκφόρ. 32!
1: Και καβεμπέρ.
0: Ε, βέβαια.
1: Και το άλλο το κατσικίσιο που είναι απ' έξω σκληρό και από μέσα μαλακό.
0: Βέβαια. Και απ' έξω μαλακό και από το σκληρό. Από ό,τι θες βάλε.
1: Η ερώτηση
0: μου. Θα γκρινιάξεις, πες μου, θα γκρινιάξεις.
1: Γενικά δεν θα γκρινιάξω εγώ για φαΐ.
0: Έμα.
1: Θα σου πω το εξής. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος το σπίτι το έχει ανοιχτό για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει τώρα η Γιτζή, θα έρθουν κάτι συνάδελφοι από την αεροπορική εταιρεία στην οποία είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα γίνει, θέλω να κάνω εδώ ένα φουρμούρ.
0: Ναι, έχει γίνει.
1: Και θέλω να πάρω τα τυράκια μου, να πάρω τα κρασάκια μου και τα συναφή.
0: Ό,τι θες.
1: Τι θα την πεις, όχι.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Θα την πεις παίξει οικονομικά, θα την πεις παίξει εγώ είμαι εδώ.
0: Εγώ είμαι εδώ, αλλά έχει και το νου σου στην ανταπόδοση.
1: Εδώ τώρα έρχεται ένα ερώτημα. Εκεί ήθελα να πάω και δεν μ' άφησες πριν.
0: Πρέπει να υπάρχει μια ανταπόδοση.
1: Ότι τα περισσότερα πλέον νοικοκυριά στηρίζονται στο εισόδημα και των δύο.
0: Καλά, φυσικά. Ρε.
1: Το λέω υπό ποια έννοια. Ότι τα χρόνια στα οποία, παραδείγματος χάρη, δούλευε ο άντρας μόνο και έβαζε τα χρήματα στο σπίτι, έμπαινε μέσα, πετούσε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι και έλεγε: εδώ μην ξαναμιλήσει κανένα. Καμιά που φάλαμε.
0: Και αν με συσχαρίσαμε σε καφενείο απέναντι.
1: Έχουν περάσει ένα επιστρεπτή.
0: Βαλές 9, 19, 29 που σου λέγανε στο... στο μπουρλότ, στο μέτρημα. Ναι.
1: Οπότε, δεδομένου του ότι συνεισφέρουν και οι δύο στο σπίτι, συναποφασίζουν και για τη διαχείριση των εσόδων, Μανώλη.

0: Όχι. Δεν νιώθω γλουμανόλης, δεν νιώθω γλουμανόλης.
1: Και γενικά
0: πολύ.
1: Όσους ακούς, γιατί πολλοί ακούμε έξω. Εγώ τώρα να πούμε είμαι που κάνω κουμάντο και...
0: Το ξέρεις με το άλογο και τον κόκορα, το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Γεια σας, κάνουμε μια έρευνα. Ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι? Λέει κουμάντο στο σπίτι η γυναίκα μου.
1: Ποιο ρώτησες, ποιο ρωτάμε τώρα?
0: Η γυναίκα μου λέει κάνει κουμάντο. Α, λέει πάρτε ένα κόκορα. Λέει συγγνώμη, δηλαδή τι εννοεί? Λέει αν κάνετε εσείς κουμάντο παίρνετε άλογο. Άλογο? Στο άλλο σπίτι, γεια σας, ποιος κάνει κουμάντο? Η γυναίκα μου. Πάρτε ένα κόκορα. Το βρωμάει στον ξάδερφο που φτάνουν προς τα χείλη. Αλλά ούτως ή άλλως εγώ θα έλεγα εγώ. Ποιος ποιος γυναίκα είναι, εσύ τρελός. Γεια σας από την Έλληνα, ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι? Τώρα, έχεις τρελάρει, είσαι με να κάνω. Ποιος θα κάνει κουμάντο, μωρέ? Εγώ κάνω κουμάντο. Εσείς, μπράβο, κερδίσατε ένα άλογο. Άσπρο ή καφέ? Γυναίκα! Το άλογο άσπρο ή καφέ το θες? Πάρτε ένα κόκορα. Κι άντε στην ευχή του Θεού. Κατάλαβες? Κατάλαβες που κάνεις κουμάντο μεγάλη? Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Δεν μπορώ.
0: Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Βγάζουνε μαγιά στο ότι έχω κάνει τη γάτα κομφετή, την έχω σκίσει τη γάτα και δεν μπορώ. Τρελαίνομαι και μόνο που τους ακούω να ξέρεις.
0: Θα σου πω το μεγαλύτερο. Νομίζω ότι το έχω πει εγώ. Αν το έχω πει, είμαι πάρα πολύ έξυπνος για να το έχω πει εγώ. Κάπου το έχω διαβάσει και το λέω για δικό μου. Δεν ξέρω αν είναι δικό μου, αλλά το λέω πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι ο άντρας? Ο άντρας είναι η κεφαλή του σπιτιού.
1: Και η γυναίκα είναι ο λαιμός.
0: Ο λαιμός, ρε φίλε, ναι! Ο λαιμός που το γυρίζει την κεφαλή όπου θέλει. Και αυτό είναι το σωστό, Μιχάλη. Αυτό είναι το σωστό.
1: Μηνύματα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Λογικό το ότι θυμήθηκε ο Θέμης ότι είναι ανασφάλιστο σε κάποιο υπόγειο με κόκαλα και τσόχα.
0: Με κόκαλα.
1: Με κόκαλα και τσόχα. Την αγάπη μου στον Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Για ποια ανταπόδοση μιλάτε, Μανώλη, που τελευταία φορά που πήγε να ανταποδώσει, έβαλε κρέμα με γκλίτερ πάνω σου και έλαβε σαν γυμνοσάλια και το βράδυ.
0: Μα συμφωνήσαμε. Ποιο το γράφει αυτό?
1: Ο Παυλάρα.
0: Ο Παυλάρα, ε.
1: Έχουν γίνει αυτά, παιδιά.
0: Έχουν γίνει αυτά, ναι.
1: Μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας εδώ.
0: Έχουν γίνει, Παυλάρα, έτσι είναι.
1: Την καλημέρα μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κάνει την εμφάνιση του. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Την καλημέρα μας στην Ξάνθη, στη Βασιλική. Τι λες?
0: Όπα, περίμενε τώρα. Η Βασιλική είναι χωριό από την Ξάνθη?
1: Όχι, είναι η κοπέλα Ξάνθη... που μας ακούει και την
0: είναι Βασιλική. Δεν είναι Ξάνθη.
1: Όχι.
0: Και είναι... Όχι.
1: Είναι η Ξάνθη.
0: Η Ξάνθη η πόλη και είναι η Βασιλικούλα εκεί.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Βασιλικούλα μου.
1: Βασιλικούλα Ζάχαρη.
0: Βασιλικούλα Μέλη.
1: Μπράβο, σωστά. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Κωνσταντίνο, αλλά και στην Κική, η οποία λέει: σας ακούω, πήγα το παιδί στο σχολείο και επιστρέφω. Τώρα πήγε το παιδί στο σχολείο.
0: Και παρέα το παιδί στο σχολείο.
1: Καλά, τώρα πού τα πάμε? Είναι μικρά, πώς τα πάρει? Μόνο τα πάρει, μωρέ. Θέλουν και αυτά την προσοχή τους, να πούμε. Την καλημέρα μας που είσαι εδώ, στον Μπάρι. Στην Ευαγγελία, μπράβο, έχουμε γενικά να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και μέσω των social media και όπου μας βρίσκεται στη σελίδα πρώην άδικο, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στα κοινά, Μανώλης Ευστρατιάδης, Μιχάλης Σαρόπουλος, και φυσικά και στο Viber του σταθμού. Διαβάζουμε τα μηνυματάκια, κανονικά όλα και με τον νόμο. Κάναμε ένα ταξίδι σήμερα μεγάλο και θα πάμε να δούμε και τον καιρό. Δεν θες λίγο καιρό να δούμε τι καιρός φέρνει τα λάχανα? Καιρό στα παραπούλια. Τοποθέτηση Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ ελληνοτουρκική σύγκρουση. Που είμαστε ανάστατοι. Ευχαριστούμε πολύ, Ρούμπιο. Συνεχίζονται σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις από το Δήμο Θεσσαλονίκη. Σε ποιο σημείο θα δώσουμε αυτό?
0: Στην Πέτρο Συνθήκα που γίνεται ο σκοτωμός.
1: Και θα δώσουμε και τον καιρό σήμερα, γιατί αυτή είναι η εκπομπή. Η εκπομπή είναι το μη και την ενημέρωση.
2: Όταν αλλάζει ο καιρό, πάντα με πειράζει.
3: Ακούω, βρε. Λάκι. Τον κακό στο κεράκι.
2: Ξέρετε, θα έχουμε πάλι σύγχυση.
3: Τον κακό στο κεράκι, μπίστε.
4: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
5: Τον κακό στο καιρό, εσένα. Τον κακό ψυχρό και τον άναποδο.
6: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένε.
7: Τον κακό στο καιρό, που
8: τον δικό στο κακό
5: καιρό. Τον κακό στο καιρό θα με πει γρήγορα. Άμα όμω αλλάξει ο καιρό.
9: Τον κακό του τον καιρό.
10: Τον κακό του τον καιρό και τα μαύρα του τα σίκα.
0: Ο καιρός για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, να μένετε σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 από 4. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη

0: Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ληστεία μαμούθ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωπα ρε, το κλέψαν το μαμούθ. Είχαμε κάποιο μαμούθ
0: που το κλέψανε. Απέσπασε κλειδιά από ηλικιωμένη και άρπαξε πάνω από 175.000 ευρώ.
1: Έχουν ηλικιωμένοι τόσα λεφτά στο σπίτι τους. Και εγώ γέρος, η αλήθεια είναι δεν θα τα άφηνα στην τράπεζα. Αν τα πάρουν οι κλέφτες, προτιμά να τα πάρουν οι κλέφτες αυτοί παρά οι άλλοι.
0: Ξεχνιάστηκε μετά από μεθοδική και επισταμένη έρευνα αστυνομικών τμήματος δίωξης υπόθεση διακεκριμένης κλοπής απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφία. 46χρονος μεταπόσχευε.
1: Ελαθία, από τη ΔΕΗ είμαστε!
0: 46χρονος μεταπόσχευε. Ναι, θα φάνει τώρα. Απέσπασε τα κλειδιά της οικίας τον Οκτώβριο του 2024. Στη συνέχεια, σύμφωνα με έρευνα, αφαίρεσε από το εσωτερικό της οικίας το χρηματικό ποσό των 12.000, καθώς κοσμήματα χρυσαφικά συνολικής εκτιμόμενης αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Ακολούθως προέβησε έκδοση τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της 84χρονης και με συνεργούς οι οποίοι μετέβησαν σε κατάστημα τράπεζα στον Πειραιά, αφαίρεσαν με χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας από το λογαριασμό της το χρηματικό ποσό των 63.902 ευρώ. Τόσο με ανάληψη όσο και με συναλλαγές μέσω e-banking. Δηλαδή, πήγανε στο σπίτι, τις ψήρισαν 12.
1: Ναι. Τις 12 μετρητά.
0: Κασέρι.
1: Ναι.
0: Τις πήρανε κοσμήματα χρυσαφικά περίπου 100 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Και μετά φτιάξανε τηλεφωνική σύνδεση και με πλαστό δελτίο ταυτότητας πήρανε και 63.900 ευρώ από την τράπεζα.
1: Πώς το πήρανε με πλαστό δελτίο ταυτότητας αυτό? Gav.gr, Mav, Glag. Σάντζ επιβεβαίωση, πάτα εδώ, δες εκεί.
0: Δεν είμαι ρομπότ.
1: Εκεί επιβεβαίωση. Βρες τις φωτογραφίες που περιέχουν ποδήλατα.
0: Ρε φίλε,
1: μ' αρέξτε μας τρελάνετε.
0: Υπάρχει τόσο μαύρο χρήμα, αναρωτιέται ο φίλος ο Νικόλας.
1: Δεν είναι μαύρο, δουλεμένο μπορεί να είναι, παιδιά. Με συγχωρείτε, γιατί να είναι μαύρο το χρήμα?
0: Δεν είναι μαύρο χρήμα. Πράγματι ήταν στο σπίτι και τα 63 ήταν στην τράπεζα. 100 χιλιάρικα σε κοσμήματα, ε.
1: Μπορεί τα κοσμήματα, φίλε, μπορεί να παίρνουν αξία ένα ξεδάχτυλο που το πήρε, ξέρω εγώ, 500 ευρώ και σήμερα κάνει 3 χιλιάρικα.
0: Αλλά ο χρυσός λίρα έχει εκτοξευτεί. Δηλαδή έπαιρνε κάποιο πριν από 5 χρόνια λίρα.
1: Μου έφαγε εμένα κάποιε λίρε.
0: Εσύ...
1: Αλλά δεν βαριέσαι.
0: Έχετε
1: βαριά τα μουστάκια.
0: Πολλές.
1: Πολλές, ναι. Ό,τι είχα από γάμους και βαφτίσεις των παιδιών. Του έδωσα δανεικές για να μην τον πάρουν το σπίτι. Όπως μας φάγανε τις λίρες. Αλλά άμα βλέπεις πολλά μουστάκια, να έχεις το νου σου.
0: Να προσέχεις.
1: Να έχεις το νου σου. Εγκεφαλικά επεισόδια, γιατί αυξάνονται στους νέους, λέει. Το εγκεφαλικό δεν αφορά πλέον μόνο ηλικιωμένους. Τι δείχνουν τα στοιχεία, Μιχάλη, έχει το νου σου.
0: Μας έχετε τρελάνει, ρε φίλε.
1: Έχει το νου σου, γιατί εσύ έχεις κινητό. Εγώ τώρα πια είμαι ηλικιωμένος, δεν είμαι σαν και εσένα.
0: Γιατί, πότε, τι, πού. Τι ηλικιωμένοι, 53.
1: Η κοινότητα ανθρώπων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί εγκεφαλικό αυξήθηκε κατά 14,6% στις ηλικίες, πρόσεξε, 18 έως 44. Και κατά 16% περίπου στις ηλικίες 45-64, συγκρίνοντας την περίοδο του 2011 από το 2013 και αυτή του 2020 από το 2022. Γενικότερα υπάρχει ένα ντου από θέματα υγείας σε πράγματα που
0: σε θεωρούσαμε
1: ότι δεν άγγιζαν τους νέους.
0: Όλους.
1: Όλα είναι πιθανά για όλους.
0: Και θα πω κάτι το οποίο και εγώ δεν ήμουν υπέρ αυτού, αλλά άλλαξαν τα πράγματα πριν από μια τριετία, όταν και παντρεύτηκα δηλαδή. Αλλά για άλλους λόγους άλλαξανε, όχι για κακούς.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί άντρες το αμελούμε αυτό το πράγμα, να κάνουμε έλεγχο κάθε χρόνο. Όσοι είναι, και πιο μικροί, αλλά όσοι είναι πάνω από 35 χρονών, πρέπει κάθε χρόνο να κάνουν έλεγχο. Τα πάντα, καρδιές, στομάχια, αυτιά, μύτες, αιμορροή, όλα, τα πάντα. Είναι σημαντικό να έχεις μια εικόνα, γιατί αν δεν έχεις εικόνα μπορεί να βρεθείς μπροστά από μια άσχημη έκπληξη. Γιατί πολλοί φοβούνται τις εξετάσεις, τις υποτιμούν, λένε καλύτερα να μην, δεν θέλω να ξέρω. Δεν υπάρχει το δεν θέλω να ξέρω.
1: Αλήθεια λες.
0: Χίλιες φορές να πας να κάνεις εξετάσεις, να είσαι κούκλος γαμπρός. Και το λέω εγώ που δεν πήγαινα μέχρι τα 35 μου, δεν κουνιόμουν.
1: Τώρα τι έγινε, γιατί άρχισε να κουνιέσαι, Μιχαλάκη?
0: Γιατί,
1: γιατί άρχισε να κουνιέσαι?
0: Συζητώντα, το πω, δεν έχω θέμα. Συζητώντα με τη σύζυγο.
1: Α, γεια σου.
0: Λέει, γιατί να μην ξέρουμε? Είναι προτιμότερο να ξέρεις και να το αντιμετωπίσεις σαν κάτι.
1: Έτσι! Να ξέρουμε, θα βάλουμε κόλυβα, θα βάλουμε αυτά, άσπρο, μαόνι.
0: Βαρβάρα.
1: Μαόνι άσπρο.
0: Βάλε ένα κοντραπλακί και δύο χειρολαβές και στείλ τώρα να πούμε.
1: Τελειώσαμε. Μαζί θα είμαστε αύριο το πρωί.
0: Αυτοί ήμασταν τώρα.
1: Στις 7.
0: Τελείωσε αυτό.
1: Τελείωσε, πέρα. Αργήσαμε κιόλας. 59 είναι.
0: Δηλαδή τι τέλος.
1: Να μπουν οι άνθρωποι. Οι κανονικοί άνθρωποι με τις κανονικές εκπομπές.
0: Περιουσίες.
1: Γιάννης Χαβιανίδης, Θόδωρος Παπαδόπουλος. Με τις ουσίες. Περιουσίας.
0: Όπα, άσε τις ουσίες.
1: Περιουσίες. Περιουσίας.
0: Να μείνετε εδώ καρφωμένοι, Βελόνα, Flash 99,4.
1: Μάλιστα, είμαστε πάλι αύριο το πρωί.
0: Αύριο σε μια χιδέα εκπομπή αυτά, Παρασκευή.
1: Αύριο θα έχουμε και διαγωνισμό, σας το λέω από τώρα. Θα έχει και δωράκλα αύριο.
0: Θα δώσεις!
1: Θα δώσω!
0: Αποφασισμένος είσαι!
1: Φιάλι. Κανονική αλκοόλ, όχι κρασιά και τα είχαμε να λέγαμε.
0: Ξίδι.
1: Ναι, κανονικό. Αλκοολίκι. Αλλά όλα αυτά αύριο.
0: Μπορώ να συμμετέχω κι εγώ.
1: Όχι.
0: Εγώ πίνω χωρίς αλκοόλ.
1: Όχι. Η ντροπή. Μπορείς εάν συνοδεύεται με στραγάλια και σταφίδες.
0: Λοιπόν.
1: Μαζί πάλι αύριο. Τα φιλιά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Τα φώτα, η ορχήστρα μας. Μα πάνω απ' όλα εσείς ένα υπέροχο βράδυ.
1: Είναι ωραίο το κλίμα στα καμαρίνια και αυτό περνάει και έξω στην εκπομπή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ στο Flash.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Ακούτε την εκπομπή επί της ουσίας. Σήμερα, 5η, 8 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Ξέρω, τα έχετε ακούσει. Οχο, έχει γίνει ο κακός χαμός με αυτή την επίσκεψη. Με το τι είπε, τι δεν είπε, τι μισοείπε, τι άφησε να εννοηθεί. Και φυσικά, πώς να το θέσω, εκεί που ήταν όλα εύκολα, που είναι όλα εύκολα να πούμε τι και πώς, είναι τι είπε στην Πνίκα. Και τι ωραία που τα είπε για την αρχαία Ελλάδα. Τι να κάνουμε εκεί.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εκεί αυτά, καλά είμαστε.
1: Αυτά συγκινούνε. Συγκινούνε. Έτσι ναι, τα ωραία τα λογάκια, το ωραίο το,
0: βέβαια,
1: το background, το οποίο, οι συνδέσεις, οι
0: βέβαια,
1: ιστορικές
0: και ωραία, και ήταν και ωραίο το πλάνο,
1: το
0: μια χαρά. Λοιπόν,
1: μας ακούτε,
0: ναι,
1: ακούτε καθημερινά 9 με 11 στον Flash 99,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από τα κανάλια του Flash στο Facebook Flash Official 99,4 και από το κανάλι του Flash στο Viber. Στη διάθεσή σας το 54801 για οτιδήποτε θέλετε να μεταφέρετε, να ρωτήσετε. Ο Χρήστος Νάκος στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές και στο τηλέφωνο, πολύ εργαλείο, Χρήστος Νάκος.
0: Βέβαια, πολύ εργαλείο, σωστό.
1: Πριν μπούμε στα βαθιά της εκπομπής, της επικαιρότητας, πάμε να δούμε τα χρηστικά μας. Καταρχάς, Ο καιρός είναι καλός,
0: καλό. Εξαιρετικός.
1: Είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι, έτσι φθινοπορεινός.
1: Με λίγο δροσούλα το πρωί, λίγο δροσούλα το βράδυ.
0: Και τη μέρα ζεστούλα.
1: Ακριβώς. Όσο μπορέσει να κρατήσει καλός καιρός, γιατί...
0: Ναι, καλό είναι. Έχουν
1: πάει τα αέρια και τα ρεύματα. Δεν είμαστε
0: και τίποτα. Αποκλιμάκωση. Που λέει και ένας φίλος μου, αυτό τώρα το μεσημέρι μου λέει δεν έχει ζέστα. Έχει ζέστη. Απλά. Είναι η κλίμακα, ρε παιδί μου, παραπάνω εδώ. Μετά πάμε στη. Έχει ζέστα. Τώρα είμαστε στη ζέστη το μεσημέρι. Καλά είναι.
1: Καλά είναι όσο κρατήσει. Κοιτάξτε για επιχειρηματικές ευκαιρίες, κουβέρτες, να κάνεις ένα μαγαζί, να πουλάς κουβέρτες, γιατί θα δουλευτεί πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει εκείνη η κουβέρτα, δεν ξέρω αν διαφημίζουν ακόμα, που είναι που τη φοράς ολόκληρη, που είναι σαν τέτοιο, σαν να φοράς προβιά αρκούδας. Που και με χέρια, με χερούλια, με απ' όλα. Είναι πολύ καλή.
1: Έχει κάτι τέτοια φύση εκεί πέρα ολόσωμα.
0: Στο σπίτι να γυρνάς. Θα φορεθεί πολύ φέτος.
1: Θα φορεθεί. Λοιπόν,
0: από κίνηση πώς είμαστε, κύριε Γιάννη.
1: Στον περιφερειακό, στο κλασικό σημείο, μετά, στο ρεύμα προς ανατολικά, μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, ουσιαστικά από τον κόμβο της Τούμπας, από την έξοδο της Τούμπας και προς την Πηλαία, υπάρχει αρκετή κίνηση. Αντιστοίχως το ρεύμα προς δυτικά, το πρόβλημα, το βαθύ κόκκινο ξεκινάει λίγο πριν τον κόμβο της Τριανδρίας και συνεχίζεται προς δυτικά, έτσι μέχρι τον Άγιο Παύλο. Μέσα στο κέντρο της πόλης, σε διάφορα σημεία της Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε δυσκολίες στην κίνηση, αλλά σε γενικές γραμμές η κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί ανεκτή.
0: Μπορεί να χαρακτηριστεί, πώς το λένε, τα θέματα ήταν βατά.
1: Τα θέματα ήταν βατά, ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά δεν έγραψα. Τα θέματα ήταν βατά, αλλά δεν γράψαμε.
1: Ναι, αλλά βγήκα πρώτος.
0: Αυτό που
1: κατέγραψα το ρεκόρ.
0: Και έπιασα και θέση για τους άλλους στον καφέ.
1: Και όπως έλεγε το παλικαράκι το που είχε γίνει βάρελ, δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, ταυτόχρονα, όλα αυτά ταυτόχρονα. Όλα την ίδια στιγμή.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς στην... το παράξενο είναι ότι κινείται καλά η Όλγα, ακόμη και στο τμήμα της Συνδίκα όπου συνεχίζονται τα έργα. Έχουμε το κλασικό κίνηση στην Κατσιμίδη στο ρεύμα προς την πόλη, όπως έρχεται κάποιος από τον περιφερειακό. Στη Τσιμισκή έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, όλος παραδόξης, και κυρίως το πρόβλημα είναι στην Βασιλείος Γεωργίου, μέχρι να φτάσεις στη Χάνθ και να μπεις στην Τσιμισκή και στη Λεωφόρο Στράτου σε εκείνο το τμήμα. Εκεί χρειάζεται λίγη υπομονή. Στην Εγνατία στο μεγαλύτερο της τμήμα είναι καλή η κίνηση. Υπάρχει λίγο ποτηλιάρισμα μπροστά στο άγαλμα του Βενιζέλου, εκεί στην Εγνατία. Κλασικά στη Μοναστηρίου στο ρεύμα προς ανατολικά πριν το αστυνομικό Μέγαρο και μετά. Στην Αγίου Δημητρίου χαμηλές ταχύτητες, στην Λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Προελαγκαδά στο ύψος των Αμπελοκήπων κατεβαίνοντας για Βαρδάρη και εκεί φυσικά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην 26 Οκτωβρίου που γίνονται τα έργα, ένα μικρό τμήμα θέλει υπομονή καθώς συνεχίζονται οι εργασίες, αλλά έτσι είναι οι εργασίες όταν προκύπτουν ζητήματα. Αναγκαστικά πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
0: Καλά, δεν μπορούμε και να το αποφύγουμε. Τι να κάνουμε.
1: Ειδικά όταν έχει προβλήματα έτσι με την ΕΙΑΘ και πρέπει να κάνεις παρεμβάσεις σημαντικές. Ναι. Λέγοντας για ΕΙΑΘ, ναι. Έχουμε έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην οδό Γράμμου, στην Πολύχνη. Είναι σε εξέλιξη, δεν έχει κάτι άλλο από την ΕΙΑΘ. Όσον αφορά τον ΔΔΕ, έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε τμήμα της Αλεξάνδρου Βόλου, από τη Σκρά μέχρι και τη συμβολή της με την Παύλου Μελά. Αναμένεται σύντομα να αποκατασταθεί, περί τις 9.30 ώρα, αναφέρει ο ΔΔΕ, καθώς και σε τμήμα της Παύλου Μελά, συμβολή με τη Μαρκέζη Κίνγκ, εκεί το σημείο, και στον Δήμο Παύλου Μελά. Εκεί έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια διακοπή ηλεκτροδότησης στη Σταυρούπολη, σε τμήματα των οδών Κολοκοτρώνης, Πάρτης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτά ως προς τα χρηστικά που έχουμε σήμερα στην πόλη. Φυσικά οτιδήποτε νεότερο προκύψει το μεταφέρουμε και το αναφέρουμε μέσα από την εκπομπή. Θέλουμε και τη δική σας βοήθεια για οτιδήποτε έχετε να παρατηρήσετε και να μεταφέρετε.
0: Ούτως ή άλλως, όπως είπα, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είναι η αλήθεια ότι η χθεσινή επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο κυριαρχεί και στα σημερινά πρωτοσέλιδα και γενικότερα όπου και αν κοιτάξει κανείς. Θα δει πλάνα από το δείπνο, από τη χειραψία με το Μητσοτάκη, από την χειραψία με τον Γεραπετρίτη, από την Πνίκα, από το, εκείνα τα θηρία, το όχημα, που μόνο άμα δεις εκεί τα πλαίσια εκεί του παραθύρου, καταλαβαίνεις πόσο ατσάλι έχει πέσει εκεί, αμερικανικό ατσάλι για να γίνουν αυτές οι θωρακίσεις και ενισχύσεις, λογικό βέβαια. Μάθαμε πολλά και άχρηστες πληροφορίες και χρήσιμες και τα λοιπά όλες αυτές τις ημέρες.
1: Τι φάγανε, τι ήπιανε, τι.
0: Ναι. Τα φιλέτα, τα ψωμιά εκεί, τα προζυμένια, ποιος ήταν, επιμελήθηκε ο σεφ της μεγάλης του Grand Bretagne εκεί, από το ξενοδοχείο, ο Master Chef, δεν ξέρω πώς το λένε. Μισελενάτος, αστέρια, αυτά, χαμός, ψάρια, μάρια. Αυτά που συνηθίζονται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι η αλήθεια.
1: Φυσικά η εικόνα με φόντο την Ακρόπολη κάνει το γύρο
0: καλά,
1: του κόσμου.
0: Εκείνο ήταν όλα το καθράρισμα που ήθελε και ο Ρούμπιο, γιατί να πω ότι αυτό που ήθελε ο Ομπάμα τότε δεν επιτράπει, γιατί ήταν πρόεδρος ο Ομπάμα, ο Ρούμπιο είναι υπουργός εξωτερικών, για λόγους ασφαλείας, και είχε δώσει την ομιλία του στο Νιάρχος τότε, που ήθελε ο Ομπάμα να το κάνει, ο οποίος βέβαια επισκέφθηκε την Ακρόπολη ο Ομπάμα. Ήθελε να κάνει και εκείνος ομιλία εκεί στην Πνίκα, τελικά ο Ρούμπιο το έκανε. Ενδεχομένως έχει να κάνει και η ομιλία του και όλη του η στάση. Πολλοί συγκρίνουν τη δική του ομιλία με τις ομιλίες, με τις τοποθετήσεις του J.D. Vance, καθώς θεωρούνται σήμερα, το ξαναλέω, σήμερα. Υπάρχουν διάμεσες εκλογές και υπάρχει και αρκετός χρόνος μέχρι να φτάσουμε στο αύριο, που είναι οι προεδρικές εκλογές του 2028 των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά τουλάχιστον στην Αμερική γράφεται, λέγεται και ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα είναι ένας εκ των διεκδικητών του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών. Εκεί θα είναι η πρώτη μεγάλη κόντρα, ποιος θα πάρει το χρίσμα από το κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Απέναντι στο J.D. Vance, που θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι ο έτερος υποψήφιος. Ο Ρούμπιο, αν θα είναι ο άλλος. Είδαμε την πιο ήπια, πιο γλυκιά, πιο θα λέγαμε κομψή διατύπωση, που και πάλι όμως εμπεριέχει τη φιλοσοφία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των τελευταίων ετών, με Τραμπ στην ηγεσία και όχι μόνο, αυτό το περίφημο κίνημα MAGA.
1: Make America Great Again.
0: Ακριβώς. Και την αποτύπωσή του στο δόγμα το αμερικανικό, το οποίο έχει μετατοπιστεί από τα προηγούμενα χρόνια και το βλέπουμε αυτό. Και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι και αυτός σε αυτή τη φιλοσοφία μεν, αλλά με διαφορετική προσέγγιση δε. Δηλαδή διαφορετικά μίλησε για την Ευρώπη. Βέβαια είπε ότι βρέθηκε σε παρακμή. Και μία αναφορά που κράτησα είναι ότι εδώ και ήταν για τη χώρα μας έτσι θετική, που είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει, πώς το έθεσε κιόλας, η εθνική συνείδηση. Το οποίο, ξέρεις, και στην Αμερική το θέλουμε, δηλαδή το ενέπλεξε εκεί και με το δικό τους έτσι, αφήγημα. Και ήταν ο διαχωρισμός, και γιατί αναφέρθηκε σε αυτά τα που κάνανε την Ευρώπη να βρεθεί σε παρακμή. Ναι. Αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, αναφέρθηκε στην παραγωγή που έχει μεταφερθεί σε άλλες χώρες, αναφέρθηκε σε διάφορα τέτοια ζητήματα ο Ρούμπιο, τα οποία είναι η αλήθεια ότι έχουν φυσικά βάση και το βλέπουμε και να συμβαίνει. Δηλαδή πιάσει οτιδήποτε και να πιάσει το τριγύρο, ξέρεις που έχει κατασκευαστεί. Δηλαδή ό,τι και να πιάσει, κοίτα γύρω σου λέει παιδί μου και αρχίνα και μέτρα ποιο έχει κατασκευαστεί πού. Θα καταλάβεις τι έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, 30, και πώς έχει μετατοπιστεί όλο αυτό το παιχνίδι της παραγωγής. Και έτσι βγήκαμε και μια Κίνα να γίνεται υπερδύναμη. Και μην ξεχνάμε ότι η Αμερική την Κίνα έχει ως ανταγωνιστή, φυσικά. Και στο μυαλό της την Κίνα έχει συνέχεια. Τέλος πάντων, εδώ στα δικά μας.
1: Ναι, γιατί η Ευρώπη βρέθηκε από οδηγός να είναι ουραγός, να τρέχει και τώρα, να ασθμένοντας.
0: Και τώρα
1: να
0: τρέχει να μαζέψει τα σημάζευτα.
1: Πού να μαζευτούν τώρα, πού να μαζευτούν.
0: Άμα μπορεί να τα μαζέψει, γιατί δεν είναι πάντα, δεν γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε πάντα. Είναι θέματα τα οποία αναφέρθηκαν από τον Μάρκο Ρούμπιο. Είδαμε πάρα πολύ αυξημένα φυσικά μέτρα ασφαλείας, ότι είχε 35 αυτοκίνητα πομπή. Φοβερό αυτό το πράγμα. Ένα στενοφόρο πίσω δικό μας εκάβε εκεί πολύ καλό. Κάτι μηχανές, ομάδα δεν ξέρω ποια ζήτα είναι τώρα, δεν ξέρω, αλλάζουν αυτά κατά καιρούς. Τέλος πάντων, περιπολικά μπροστά. Οι δικοί μας είχαν διακριτική παρουσία. Ήταν εκείνα τα μαύρα, τα SUV και κάτι λιμουζίνες, όλα μαύρα, όλα μαύρα.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Κάποια ίδια οχήματα για να...
1: για να μπερδεύεσαι, να μην ξέρεις σε ποιο
0: που είναι ο ένας, που είναι ο άλλος. Τέλος πάντων, είχε αυτά, ξέρεις, αυτά είναι Hollywood. Για τον Έλληνα λέω τώρα που κάθεται και τα βλέπει από τηλεόραση, Hollywood βγαίνουν εκεί, ήου, οι σιρήνες, χαμός. Η Αθήνα έκλεινε, άνοιγε τους δρόμους της για να μπορεί να διευκολύνεται η κατάσταση και οι μετακινήσεις του Ρούμπιο και να είναι και σε ένα περιβάλλον ασφαλές φυσικά, δεν είναι μόνο το να πάει κάπου γρήγορα, είναι και να πάει φυσικά, με ασφαλεία, γιατί πρωτίστος. Είναι ένας υψηλός προσκεκλημένος για τη χώρα μας και έτσι κύλησαν όλα ομαλά, αυτό είναι το βασικό. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα αναχώρησε, νομίζω Πορτογαλία είναι σήμερα, ο Ρούμπι, ο οποίος κάνει μια περιοδία έτσι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και μετά το χθεσινό δείπνο ξεκίνησε και για άλλους τόπους, για άλλες διαδικασίες. Άλλωστε, όταν κατέχεις μια τόσο υψηλή θέση στην Αμερικανική ηγεσία, λογικό είναι. Έκασε στην Ελλάδα λίγο περισσότερο από 24 ώρες, 30, κάπου εκεί τέλος πάντων, γιατί ήρθε το βράδυ της Τρίτης και ξημερώματα της Πέμπτης έφυγε. Λοιπόν,
1: περίπου 27 λεπτά διήρκησε η ομιλία του, ναι, Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Φυσικά ήταν το σημείο...
0: Έντονες, ναι, αναφορές στον Αριστοτέλη, στο είπε διάφορα τέλος πάντων. Οι Έλληνες που ερχόντουσαν εδώ λέει, και συζητούσαν θέματα.
1: Έτσι, με
0: έπιασε
1: την
0: αρχαία.
1: Το συνέδεσε δηλαδή, με την Αμερικανική Δημοκρατία,
0: ναι,
1: 250
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Γιατί η Αμερικανική Δημοκρατία όντως το έβαλε το θέμα, ναι, ότι έχει σύνδεση τώρα. Τι να πω, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Όλα μετά, καλά.
1: Και φυσικά στην ουσία είναι το τι πήραμε ή τι θα πάρουμε, τι κερδίζουμε είτε διπλωματικά είτε σε άλλα επίπεδα. Έτσι, με τη συνάντηση που είχε και με τον Πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητήσεις για τα F-35 και τα F-16, τα ενεργειακά, όλα αυτά τέθηκαν στην ατζέντα. Με φυσικά προχωράει και η αναβάθμιση έτσι, των οπλικών συστημάτων για 4 δις.
0: Ναι, συμφωνίες αυτές.
1: Συμφωνίες για οπλικά συστήματα, για όπλα αξίας 4 δις. Αφού έρχονται, είναι ένα συνδυασμός και business και διπλωματία. Μαζί πάνε αυτά, πακέτο.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και ειδικά σε αυτή τη γωνιά εδώ της Ευρώπης που βρισκόμαστε και με όλα τα ζητήματα έτσι όπως τα ζούμε το τελευταίο διάστημα, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτές οι συμφωνίες που έχουν να κάνουν με εξοπλισμούς, έχουν να κάνουν με την ενέργεια που ήταν και το επόμενο έτσι σημαντικό θέμα στην ατζέντα, τη βαριά που λέγανε, ξέρεις, εκεί τα μεγάλα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, η βαριά ατζέντα. Έχει και μια συνέντευξη σήμερα ο Ρούμπιο, δημοσιεύεται στην Καθημερινή, η οποία έρχεται να απαντήσει και κάποια ζητήματα τα οποία μείνανε χθες στον αέρα, γιατί και σημερινά πρωτοσελίδα είναι πολύ επικριτικά σε σχέση με το τι είπε και τι δεν είπε και τον τρόπο που τόσο προσεκτικά που τοποθετήθηκε στο θέμα της πόντισης του καλωδίου.
1: Ναι.
0: Η συνέντευξη στην Καθημερινή έρχεται να απαντήσει, σε εισαγωγικά βάλτε το αυτό, σε τέτοια ζητήματα. Βέβαια και πάλι δεν βλέπουμε την αμερικανική ηγεσία να παίρνει καθαρή θέση πάνω σε αυτό.
1: Και δεν, ούτως ή άλλως δεν θα το δούμε και ποτέ. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι θέλουν και τις, ας πούμε, με ίσες αποστάσεις όταν έχεις δύο χώρες τις οποίες θέλεις ούτως ή άλλως να έχεις σαν συμμάχους και να μπορείς να τις αξιοποιείς στην ευρύτερη περιοχή, και την Ελλάδα και την Τουρκία, φυσικά κινείσαι έτσι. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, είπε
0: στην Καθημερινή.
1: Στην Καθημερινή ο Μάρκο Ρούμπιο. Υπάρχουν αναφορές για τα F-35.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το θέμα με τους S-400 που νομίζω ήταν ένα ολέθριο στρατηγικό σφάλμα του Ερντογάν και χτίσαμε πάνω σε αυτό η ελληνική εξωτερική πολιτική, η ελληνική ηγεσία τα τελευταία χρόνια και φυσικά η ελληνική ομογένεια και οι Αμερικανοί που δεν θα θέλανε ποτέ η τεχνολογία τους να πάει να κουμπώσει πάνω σε συστήματα ρωσικής κατασκευής, ξεκινάμε από εκεί. Και όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα παράθυρο για μας ευκαιρίας στο κομμάτι της υπεροπλίας στο Αιγαίο. Και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτό υπάρχει και αυτή η νευρικότητα της Τουρκίας, η οποία νομίζω ότι ψάχνει τρόπους να ξεφορτωθεί, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, όπως και να το βάλουμε, το ίδιο είναι. Τους S-400 για να μπορέσει να επανέλθει και στις αναβαθμίσεις των F-16 και στο F-35 και γενικότερα να μπει ξανά στο τραπέζι καλά των Αμερικανών. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μόνο το τραπέζι του Τραμπ. Δηλαδή πάμε για ένα τραπέζι.
1: Ναι, και φίλος μου
0: ναι,
1: ο Ταγί.
0: Αυτό υπάρχει το λεκτικό, φίλος, μπορεί να υπάρχει και η χημεία, αλλά βλέπουμε ότι και ο Τραμπ δεν. Και πράγματι, αυτά τα πράγματα του άλλου ξεκίνησαν στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Να το πούμε και αυτό. Και τώρα πάλι με τη δεύτερη θητεία δεν αλλάζουν οι βασικές αρχές αυτές της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικανικής που έχουν να κάνουν με την αρχιτεκτονική της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και με τα δικά τους προηγμένα οπλικά συστήματα. Δεν αλλάζουν. Παρά το γεγονός ότι εγώ ξαναλέω, μπορεί να έχουν την κατάλληλη χημεία να του κάνει, ρε παιδί μου, σαν συνομιλητής ο Ερντογάν του Τραμπ και αντίστροφα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα, η οποία είναι σε αυτό το πεδίο οδυνηρή για την γειτονική χώρα.
1: Φυσικά και μεσολάβησε μεταξύ των δύο θητείων του Τραμπ και μια θητεία Biden όπου εκεί γεφυρώθηκε, εκεί γιγαντώθηκε το χάσμα.
0: Υπήρξε ένα
1: οπότε
0: χάσμα
1: υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη απόσταση που κλείδηκε ο Τραμπ να
0: ακριβώς, να γεφυρώσει, στο λεκτικά, έτσι, ναι, που το κάνει. Λεκτικά το κάνει. Τώρα επί της ουσίας δεν υπάρχει, δεν έχουν μετακινηθεί. Ακούνε τη βελόνα που λένε και εδώ στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, στον καινούριο Αλέξης Τσίπρας, rebranding και όλα τα σχετικά.
1: Εκεί.
0: Γιατί μπερδευόμαστε τώρα με αυτό και με αυτό το Ελλάς και Αντώνη Σαμαράς στο καπάκι και γίνεται το μπέρδευμα μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε τα μπερδεύματά μας και εμείς εδώ στην ελληνική πολιτική σκηνή. Είναι και η χρονιά των εκλογών. Εξιτάρονται, ρε παιδί μου, ο κόσμος που θέλει να συμμετάσχει. Βλέπει ο άλλος κοιμάται το βράδυ και βλέπει όνειρο ότι αύριο θα πάει στη Βουλή.
1: Εντάξει.
0: Θα εκφωνήσει ένα λόγο ιστορικό. Οι πολίτες εδώ της Β' Θεσσαλονίκης αυτό ή της Α ή δεν ξέρω εγώ της Καστοριάς, της Νάουσας, της Βέρειας Α, πει εκεί ρε παιδί μου, θα εκπροσωπήσει.
1: Και ξυπνάει μετά το πρωί.
0: Χτυπάει το ξυπνητήρι.
1: Χτυπάει το ξυπνητήρι.
0: Κοίταξε, επειδή είναι χρονιά εκλογών, πολλοί κόσμος ρε παιδί μου το έχει αυτό. Είναι τα πάθη, ξέρεις, δυναμώνουν, φουντώνουνε. Άλλωστε μέχρι την άνοιξη θα σφυρίξει την έναρξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι έχουν πάρει θέση τώρα. Ο μόνος που δεν έχει πάρει θέση είναι η αλήθεια. Και είδα χθες δήλωση Άδωνη. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς που λέει και νομίζω το τσιγκλάει κιόλας λίγο τον Αντώνη Σαμαρά με τη δήλωση του Άδωνης. Τα ξέρει αυτά τα παιχνίδια. Στο τέλος λέει θα καταντήσει ανέκδοτο το κόμμα Σαμαρά. Σου λέει πες το. Εγώ αυτό διαβάζω τέλος πάντων. Είναι σαν να του λέει άντε τελείωνε. Γιατί όμως η Νέα Δημοκρατία θέλει φυσικά ο Σαμαράς να το κάνει άμεσα. Να δει τι έχει απέναντι.
1: Ακριβώς, ποιος είναι
0: υποψήφι.
1: Να μετρηθεί.
0: Να μετρήσει τον Καραμαλή.
1: Φυσικά.
0: Γιατί μια σημαντική παράμετρος όλη αυτή την ιστορία είναι το τι θα κάνει ο Κώστας Καραμαλής. Και πού θα το δούμε αυτό? Στην πράξη. Ας τα λεκτικά. Θα δούμε την πράξη. Δηλαδή ποια είναι η πράξη? Η πράξη είναι που ο Καραμαλής είχε μια εκδήλωση, ήταν πάλι λαύρος κατά των πολιτικών που ακολουθούνται και τα λοιπά. Έριξε τις καρφάρες του. Αλλά θα φανεί ακόμα πιο καλά, πιο καθαρά από τα πρόσωπα που θα κληθούν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Εκεί θα φανεί αν ο Καραμαλής έχει δώσει το πράσινο φως σε δικούς του ανθρώπους που θεωρούνται δικοί του, τέλος πάντων πώς να το πω.
1: Να συμμετάσχουν σε αυτή την
0: εκεί προσπάθεια. Για μένα θα κριθεί όλη η ιστορία αν ο Καραμαλής είναι έμεσα, είναι κλείνει το μάτι ή κάνει ευγενικά, δεν μπλέκεται παραπάνω. Να πάρει το τηλέφωνο και να πει Γιάννη, σε παρακαλώ πολύ, είμαστε Νέα Δημοκρατία, κάτσε εκεί στα αυγά σου. Εκεί θα φανεί.
1: Λίγο
0: αν θα κάνει.
1: Λίγο
0: λέμε
1: δύσκολο,
0: τώρα ρε παιδί.
1: Λίγο δύσκολο.
0: Α, να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει.
1: Στην καλύτερη περίπτωση θα πάει στην πολιτική των ίσων αποστάσεων. Λέω εγώ.
0: Μα δεν μπορεί να το κάνει θεωρητικά. Δεν είναι ίσες αποστάσεις αυτό. Δηλαδή αν είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του και διετέλεσε ο ίδιος πρόεδρος και πρωθυπουργός.
1: Εδώ Καμπούρης διέγραψε τον,
0: τον
1: ιδρυτή του κόμματος.
0: Ναι, συμφωνώ. Τον ακρογωνιαίο λίθο.
1: Έτσι. Λοιπόν, 9:30.
0: Ναι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε αρκετά να δούμε και τοπικά εδώ ειδήσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά και γενικότερα το τι άφησε, πήγα να πω από όνειρα, αλλά δεν θέλω να λέω τις λέξεις. Το τι άφησε.
1: Όχι. Δεν υιοθετώ.
0: Ναι. Μην υιοθετείς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
7: Πλαστικά.
6: Ναι.
7: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr.
1: Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από τα κανάλια του Flash στο Facebook, Flash Official 99,4, και το κανάλι του Flash στο YouTube. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το 54801 και με το κανάλι του Flash στο Viber. Στην κοινότητα φυσικά στη διάθεσή σας και τα προσωπικά μας προφίλ στα social media, στο Facebook και στο Instagram, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης, για οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε, να μεταφέρετε, να μεταφέρουμε στον αέρα της πόλης.
0: Ναι.
1: Η κυκλοφορία
0: είναι
1: αρκετά καλή στο μεγάλο κομμάτι της, του οδικού δικτύου της πόλης. Φυσικά υπάρχει κίνηση στο περιφερειακό, στο κλασικό σημείο μετά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και προς δυτικά. Εκείνο το κομμάτι ούτως ή άλλως που στενεύει πάντα έχει πρόβλημα. Στη Τζιμισκή είναι καλύτερη κατάσταση, χαμηλές ταχύτητες αλλά χωρίς να υπάρχουν σταματημένα οχήματα. Καλύτερη κατάσταση στην Εγνατία. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή υπάρχουν σε διάφορα σημεία του τμήματος από τη Νέα Ελβετία μέχρι και την Μαρτίου διάφορα ζητήματα. Στην η Βασιλίση Σόλγας, εκεί που λέγαμε ότι όλος παραδόξως δεν έχει κίνηση, τώρα έχει μπουκώσει στο κομμάτι που γίνονται τα έργα στην Συνδίκα, οπότε από Μαρτίου μέχρι και πριν την Πότσαρη υπάρχει ένα κυκλοφοριακό ζήτημα, όπως και σε ένα μικρό τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου, της πρώην Ανθέων. Στην Λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης, στο τμήμα το κλασικό προς Ξηροκρίνη, κατεβαίνοντας προς Βαρδάρη, εκεί έχουμε ζήτημα, εδώ στην 26 Οκτωβρίου που γίνονται τα έργα, όπως και στο τμήμα της Μοναστηρίου, λίγο μετά το αστυνομικό Μέγαρο και προς Ανατολικά.
0: Λοιπόν, πολλές αναλύσεις για την ομιλία του Ρούμπιο, για αυτά τα νοήματα τα οποία έχει, καθώς εμείς αναφερθήκαμε αρχικά στην εσωτερική πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, αν ο Ρούμπιο θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, αρχικά υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, αν τα καταφέρει, μετά αν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος φυσικά. Wall Street Journal, το CNN, New York Times, Guardian και τα πολύ μεγάλα μέσα, τα διεθνή μέσα, αναλύουν λοιπόν την ομιλία, κάνουν λόγο για ιδεολογική σταυροφορία της Δύσης. Οι αναφορές από τον Ρούμπιο, στον Περικλή, στον Θουκυδίδη, τον Όμηρο, και ότι παρουσιάστηκε το πολιτικό όραμα του Ρούμπιο, αναλύονται από αυτά τα μεγάλα διεθνή μέσα. Φυσικά η κριτική που άσκησε στους διεθνείς θεσμούς, η επιστροφή στο έθνος κράτος και η προειδοποίηση για τους αντιπάλους της Δύσης. Όλα αυτά βέβαια απηχούν και τη φιλοσοφία Μάγκα, αυτό που λέγαμε, την πολιτική σκέψη η οποία βρίσκεται πίσω από την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν είναι μόνο ο Τραμπ, είναι ένα
1: φυσικά
0: δίκτυο ανθρώπων από πίσω. Και αναλύθηκε πάρα πολύ, να δούμε λίγο τι λένε όλοι αυτοί, γιατί διαπιστώνουν ότι αυτές οι αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη, τη φιλοσοφία, την τέχνη και σε σταθμούς της κλασικής αρχαιότητας όπως τα ομηρικά έπι, περσική πόλεμη, αθηναϊκή ηγεμονία, τα οποία υπήρξαν μέσα στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, και η σύνδεση βεβαίως της Αμερικανικής Δημοκρατίας που φέτος συμπληρώνει 250 χρόνια ζωής με την αρχαιοελληνική δημοκρατία, εξυμνώντας ταυτόχρονα τη διαχρονικότητα του Παρθενώνα ως ακλόνητο σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, θεωρήθηκαν από τα μέσα ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να επανενώσει την πολιτική της Δύσης του 21ου αιώνα με τον χρυσό αιώνα του Περικλή, υπό το πρίσμα του ρεαλισμού που απηχεί ο Θουκυδίδης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου είναι καλυμμένη με τα δακτυλικά αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στους πανύψηλους κύονες, στους στόλους και στα μνημεία, σε όλη την πρωτεύουσά μας, αναφέρει ο Ρούμπιο. Ταυτόχρονα είπε, η πόλη όπου γεννήθηκε το σύνταγμά μας, η Φιλαδέλφια, είναι από μόνη της ένα ελληνικό όνομα. Φιλαδέλφια, τώρα εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλα.
1: Ναι,
0: είμαστε IT, τέλος πάντων. Και πάμε να δούμε λίγο τι λένε τα μέσα για αυτό εδώ το. Γιατί και αυτό το κάδρο για την χώρα μας είναι μια διαφήμιση. Εντάξει, ξέχωρα από όλα τα άλλα που συζητάμε. Η φωτογραφία αυτή ταξίδεψε στα μέχρι και τα πλάτη σε όλο τον πλανήτη.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και έγινε κιόλας, να σου το πω κιόλας, γιατί και ο Ρούμπιο ήθελε να συνδεθεί και να, με αυτό το καδράρισμα. Με αυτό το υπέροχο κάδρο. Γιατί ήταν και η ώρα, ήταν και η μέρα που ήταν τέτοια.
1: Ήταν και καιρός. Όλα βοήθησαν πάρα πολύ. Η Wall Street Journal. Μιλάει με αποθεωτικά έτσι, σχόλια. Κάνει λόγο για την ομιλία της χρονιάς. Ως μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Κατά την άποψή μας είναι η ομιλία της χρονιάς. Ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε στην καρδιά του ζητήματος, λέγοντας στην Ακρόπολη ότι η Δύση μπορεί να αναγεννηθεί, ανακαλώντας τις ιστορικές αρετές και τις φιλοδοξίες της, αναφέρει το σχετικό άρθρο. Προσθέτει ότι ο δυτικός κόσμος αντιμετωπίζει μια κρίση αυτοπεποίθησης, ηθική και πολιτική, η οποία διαβρώνει την ευημερία του και τη βούλησή του να υπερασπιστεί τις αρχές του. Ως μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούσει έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ. Ναι. Μακάρι, λέει, να το ακούγαμε συχνότερα. Αυτά λέει. Η Wall Street Journal.
0: Ωραία. Η New York Times από την πλευρά τους λένε ότι ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρεί στην κυριαρχία της Δύσης. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι τα δυτικά κράτη πρέπει να φέρουν στο προσκήνιο μια παλαιότερη νοοτροπία εξερεύνησης και κατάκτησης ως μέρος του πολιτισμού τους, προκειμένου να παραμείνουν στην κορυφή του κόσμου. Αυτό λένε οι New York Times. Σχετικά με την ομιλία.
1: Ενώ το CNN εστιάζει στο εντυπωσιακό σκηνικό που χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA.
0: Έχουν και σχετική φωτογραφία τέλος πάντων.
1: Στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με έναν άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Είναι βέβαιο ότι θα αναζωπυρώσει τις εικασίες για τις μελλοντικές προεδρικές του βλέψεις, αυτά που λέγαμε. Έμεσα τον παρουσίασε τόσο ως διάδοχο, όσο και ως εξυγχρονιστή του κινήματος πρώτα η Αμερική.
0: Ναι.
1: Λίγες μόλις εβδομάδες πριν η κούρσα για το 2028 μπει δυναμικά σε τροχιά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έτσι είναι. Γιατί τις ενδιάμεσες εκλογές περιμένουν για να ξεκινήσουν τώρα αυτά οι διεργασίες που φυσικά θα έχουν ξεκινήσει σε κάποιο επίπεδο αλλά θα ξεκινήσουν πολύ πιο εντατικά μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ο Guardian λέει λοιπόν ότι ο Ρούμπιο στην Ελλάδα να τρέχει στο παρελθόν για να προωθεί την προσέγγιση πρώτα η Αμερική του Τραμπ και το Βρετανικό μέσο λέει ότι στη σκιά του Παρθενώνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ παρουσίασε μια επιλεκτική ανάγνωση της ιστορίας καλώντας την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργό της. Και εκτίμησε πάντα ο Guardian ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ο Ρούμπιο εκφώνησε μια απολογία για την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, εμπνευσμένη από την κλασική αρχαιότητα, πραγματοποιώντας μια ομιλία με φόντο του Παρθενώνα, η οποία μοιάζε ιδανική για προεκλογικές διαφημίσεις σε περίπτωση που διεκδικεί την Προεδρία το 2028. Πάλι εδώ έχουμε το τι συμβαίνει με
1: το
0: με τις εκλογές τα εσωτερικά τέλος πάντων. Τώρα. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν πολλά, είναι πολλά τα νοήματα και επίσης εντάξει αναφέρθηκε ο Ρούμπιο και σε πρόσωπα από την αρχαιότητα, είπε δηλαδή συγκεκριμένα συγγραφές που αναφέρεται πιο συχνά στα συγγραφέας
1: που αναφέρεται
0: πιο συχνά στα έγγραφα τα ομοσπονδιακά ήταν ο Πλούταρχος, λέει, ο Έλληνας βιογράφος της Ελλάδας και των μεγάλων ανδρών της Ρώμης. Υπόθηκαν διάφορα. Είπε ότι η λέξη εθνικισμός έγινε μια βρώμικη λέξη. Έτσι γκρεμίσαμε τα μνημεία μας, καταδικάσαμε την ιστορία μας και σε πάρα πολλά μέρη διδάξαμε στα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες που τα κληρονομούσαν. Στη διαδικασία ανοίξαμε τα σύνορά μας, αναθέσαμε σε τρίτους τη βιομηχανία μας, εδώ είναι αυτές οι αιχμές για περί Κίνας, και επιτρέψαμε στους στρατούς μας να μαραθούν και να αποσυντεθούν. Και κάθε χρόνο που περνούσε φαινόταν να αναθέτουμε σε τρίτους όλο και περισσότερο την κυριαρχία μας, μεταφέροντας τις αποφάσεις μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες πολύ πέρα από τον έλεγχό μας. Οι αιχμές αυτές και από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν γίνει. Όχι μία φορά.
1: Έτσι ακριβώς, και ας μην ξεχνάμε και
0: για οργανισμούς και τότε και στην πρώτη του θητεία. Με τον κορονοϊό και με όλα τα σχετικά, οι διαμάχες που είχε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και Γενικά είναι κάτι.
1: Ακριβώς. Το... Και αυτό με το ΝΑΤΟ. Μένουμε, φεύγουμε και πόσο πληρώνουμε εμείς, πόσο πληρώνει η
0: ναι,
1: Ευρώπη.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: είναι.
1: Ότι κάποια στιγμή δεν γίνεται να πολεμάμε εμείς για την Ευρώπη. Πρέπει και η Ευρώπη να κάνει κάτι για να βγάλει τα κάστανα από τα φωτιά. Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι τα προβλήματα είναι στη δική της γειτονιά.
0: Έτσι ακριβώς. Και μίλησε για τη λογική αυτή του έθνους κράτους, ότι τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς και μόνο επειδή προτιμήσαμε την ειρήνη. Άλλα κράτη συνέχισαν να εξοπλίζονται, να επιδιώκουν επιρροή, να ανταγωνίζονται για εδάφη, τεχνολογία, πόρους, αγορές, ενέργεια και ισχύ. Λοιπόν, είπε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ναι, μεν καλό το σκηνικό για τον Ρούμπιο, αλλά προφανώς ακόμα καλύτερο να υποθούν και πράγματα τα οποία για τον ίδιο χρησιμεύουν και για την προσωπική του ατζέντα, αλλά και γενικότερα για την ατζέντα της αμερικανικής διοίκησης, της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λοιπόν, το έτερο θέμα, πέρα από τις συμφωνίες με αυτά τα 4 δις, τέλος πάντων, για F-35 και αναβαθμίσεις των F-16 και την... Δεν ξέρω, εδώ διαβάζω διάφορους τίτλους. Η πλήρη στήριξη στα ενεργειακά σχέδια. Οκ. Okay. Είχαμε το σημείο κλειδί, το οποίο νομίζω ότι θα παίξει και πάρα πολύ και από την αντιπολίτευση. Ήδη το βλέπουμε στις σημερινές εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα να παίζει, που έχει να κάνει φυσικά με την πώτηση του καλωδίου, το οποίο θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο και το Ισραήλ, και το έχει αναλάβει το έργο μια γαλλική εταιρεία, έτσι, η Nexans νομίζω,

0: ο ρόλος αυτός της εταιρείας, μίλησε για ιδιωτική διπλωματία. Ιδιωτική διπλωματία, όλοι καταλαβαίνουμε αυτό. Και επειδή τις προηγούμενες μέρες έπαιξε αυτό το σενάριο, δηλαδή η εταιρεία να υπομειστεί το ρόλο της γνωστοποίησης ή ό,τι άλλο, γιατί η Τουρκία λέει δεν θέλω απλά γνωστοποίηση, θέλω να μου ζητήσετε άδεια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εγώ όμως θα μείνω στο αυτό που λέμε τώρα, της γνωστοποίησης. Θα φανεί ή θα μάθουμε ή δεν θα μάθουμε και ποτέ, αν και νομίζω θα μάθουμε πώς και τι θα γίνει. Έχει μπει αυτή η παράμετρος. Τώρα, ενδεχομένως και οι Αμερικανοί να βλέπουν ως διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που προκύπτει και προς τα εκεί θα οδηγηθούμε ή τέλος πάντων εκεί οδηγούμαστε εδώ και αρκετό καιρό, καθώς η κατάσταση τώρα θα φτάσουμε στο διατάφτα που είναι η πόντιση του καλωδίου στα συγκεκριμένα συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχουν δικαιώματα, η ελληνική πλευρά ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να προχωρήσει κανονικά το έργο μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος και με την καθοδήγηση. Ο Ρούμπιο έκανε το εξής. Όπως χαρακτηρίζεται από πολλές εφημερίδες και από μέσα, ένυψε τα χέρια του. Πόντιο Πιλάτο το χαρακτηρίζουν.
1: Πόντιο Πιλάτο χαρακτηρίζουν αρκετοί για τη στάση που επέδειξε. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε και κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, από την άλλη, εκεί ήθελα να πάμε ότι... Πού θα, δηλαδή περιμέναμε και πολλές φορές έχουμε πει ότι άμα δεν έχεις, πώς το λένε, νύχια να αξιθείς, δεν θα. Οι Αμερικανοί σε συγκεκριμένο αυτό σημείο του πλανήτη έχουν συμφέροντα και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και γεωστρατηγικά και βλέπουν τις χώρες με τα δικά τους κριτήρια για συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, ακούσαμε αυτό, ίσως να θέλαμε, όχι ίσως, θέλαμε κάτι παραπάνω. Αλλά δεν το πήραμε τελικά. Μιλάει για ετοιμότητα και τώρα βλέπω και κάποια κομμάτια και από την Καθημερινή που έρχεται να συμπληρώσει, θα έλεγα, τις δηλώσεις Ρούμπιο. Μιλάει για την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παρέμουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας και τη διπλωματική ισχύ τους, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνθεσης στο GSI. Τώρα μένει να το δούμε τι σημαίνει αυτό. Εγώ αυτό εκεί έχω καταλήξει. Ο τίτλος βέβαια που δίνει η Καθημερινή είναι «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας», δηλαδή το πάει ένα βήμα παρακάτω ο Ρούμπιο, και ο Ρούμπιο και γενικότερα η αμερικανική πολιτική πάει ένα βήμα παρακάτω και βάζει και τα όρια. Δηλαδή μπορεί να σας αφήσουμε και να μαλώνετε ίσως λεκτικά ή τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, δεν επανεβαίνουμε, αλλά...
0: Δεν θα φτάσουμε και σε κάτι παραπάνω, λέει ο Ρούμπιο βέβαια πάντα, έτσι. Τώρα γιατί όλα αυτά είναι μια κατάσταση η οποία είναι ρευστή αυτή τη στιγμή. Είμαστε εν όψη εξελίξεων για το καλώδιο. Οπότε θα δούμε. Εδώ αλλού αναφέρεται ότι ήταν συμβιλική απάντησή του στο project της πόντισης του καλωδίου.
1: Εντάξει. Ούτως ή άλλως αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που, όπως παραδείχθηκε ο ίδιος, αυτά γίνονται ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό
0: ναι,
1: πεδίο.
0: Ναι, είπε και αυτό. Δεν είναι η ώρα εδώ. Δεν θα μιλάμε
1: δεν, εδώ. Αυτά λέει δεν επιλύονται καλύτερα διά των μέσων ενημέρωσης. Ναι. Είναι καλύτερο να γίνεται αυτό ιδιωτικά και αθόρυβα στο διπλωματικό πεδίο. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις από πολλές χώρες.
0: Ναι, απλά εμείς δεν έχουμε πράγματα να συνεννοηθούμε ή να συζητήσουμε, νομίζω, με την Τουρκία. Αυτή είναι η πάγια ελληνική θέση. Μένει να δούμε τώρα με την αφορμή της πόντισης του καλωδίου, αν τελικά έχουμε πράγματα να συζητήσουμε με την Τουρκία, είτε δι' αντιπροσώπων μέσω της αμερικανικής διπλωματίας, είτε απευθείας, θα το δούμε αυτό.
1: Πάντως ερωτηθείς αν για το ενδεχόμενο να λάβουν μια άσχημη τροπή στο Αιγαίο τα πράγματα ή στην Κύπρο, με αυτή την ιστορία, η ακριβής του απάντηση ήταν «για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο». Λέει έτσι διάφορες άλλες ότι είναι δύο σύμμαχοι και εταίροι μας στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν αδιανόητο και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.

0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι αδιανόητο, αλλά αδιανόητο, το θέμα είναι το εξής. Ότι συμβαίνει. Έχουμε μία ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Έχουμε κάθε τρεις και λίγο τους χάρτες Μαβιβατάν εκεί, η γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά τα σχετικά. Και διάφορα άλλα λεκτικά και θα κάνουμε. Και βέβαια ο Ερντογάν μαζεύτηκαν λίγο εκείνα που έλεγε θα έρθουμε μια νύχτα και ότι θα πάρετε χαμπάρι και θα έρθουμε ένα πρωινό και θα έρθουμε ένα μεσημέρι.
1: Δεν τα πολύ ακούμε.
0: Μαζεύτηκε τώρα τελευταία, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτά τα μαζεύτηκε όπως μαζεύεται, έτσι απλώνεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι απλώνεται, μετά ξαναμαζεύεται και πάει λέγοντας. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει και κατά το παρελθόν. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία αυτού της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, το περίφημο αυτό το Great Sea Interconnector, το GSI, το λεγόμενο λοιπόν. Θα τα δούμε. Είναι αλήθεια ότι εκεί νομίζω θα είναι και η μεγάλη συζήτηση που θα ανοίξει στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, αφού έφυγε ο Ρούμπιο, για το τι μένει πάνω σε αυτή την ιστορία του καλωδίου, γιατί είναι και το νομίζω το κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή στην ελληνική εξωτερική πολιτική, καθώς είναι κάτι το οποίο είναι η ώρα του να προχωρήσει και δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που σίγουρα μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις, μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, μπορεί να προκαλέσει επεισόδια.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Τι άλλο είχαμε? Έχουμε εσωτερική επικαιρότητα, χαμός, όπως καταλαβαίνουμε. Εντάξει, τα lifestyle μας έχουν κατακλείσει, τέλος πάντων, τώρα τελευταία εσχάτως. Είχαμε το τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, μια υπόθεση η οποία είναι πλέον βέβαια υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές. Συνέχεια έχουμε κόσμο ο οποίος περνάει από το γραφείο του ανακριτή. Την Παρασκευή η κόρη του Ζεύγους θα πάει, η οποία έκανε και πλασμαφαίρεση, να πει τα δικά της, γιατί ήταν και στο χώρο την ώρα που ο Μαζωνάκης, και μάλιστα είναι και αυτή που κάλεσε το ασθενοφόρο. Και όλο ένα και βγαίνουν και άλλα, τέλος πάντων, και άλλα στοιχεία.
1: Βγαίνουν συνέχεια πληροφορίες. Ένα κορίτσι 18 χρονών, στο οποίο είχαν γράψει έτσι μέρος της επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Είχε κυκλοφορήσει και το ηχητικό, στο οποίο δημοσιογράφος κάλεσε, έψαχνε να βρει τι γίνεται και αν ήταν εκεί ο Μαζωνάκης. Είχε απαντήσει στο τηλέφωνο σοκαρισμένη η 18χρονη κόρη, ναι, του Ζεύγους. Και ήταν εμφανές ότι ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, σε σοκ, έκλαιγε, δεν ξέρω, εγώ έλεγε ότι συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Και από εκεί καταλαβαίνουμε τι πανικός επικρατούσε εκείνη την ώρα στο εντός ή εκτός εισαγωγικών ιατρείο, στην εντός ή εκτός εισαγωγικών κλινική.
0: Ναι, εντάξει, πάλι πολλά εισαγωγικά, γιατί όλα αυτά. Και αφού είχαμε αυτό, τα είχαμε χήμα λοιπόν, μας ήρθαν και τσουβαλάτα. Να και οι απαντήσεις της Άννα Ασβήση. Να και ο κακός χαμός με τον Νίκο Καρβέλα. Και ένα κουβάρι.
1: Και
0: να και ο δικηγόρος, ο Ζεμέ Κοροπή, πώς το λένε, τον
1: Δημητρακόπουλος.
0: Κορυφή, top of the top δικηγόρος της χώρας. Εκπροσωπεί την πλευρά της εταιρείας παραγωγής της Βύση. Στην οποία εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη Χαβιανίδη, γιατί δεν τα παρακολουθείς τα θέματα.
1: Ναι.
0: Δεν τα παρακολουθείς.
1: Ναι.
0: Συμμετέχει η ίδια η Βύση, νομίζω. Συμμετέχει η σύζυγος Κούστα. Και δεν ξέρω αν συμμετέχει και ο σύζυγος Κούστα ή τέλος πάντων κάποιος άλλος. Αλλά για τις δύο νομίζω ότι κυρίες έτσι είναι. Τέλος πάντων, εκπροσωπώντας ο κύριος Δημητρακόπουλος, απάντησε. Είπε, άμα απαγορεύσει ο Καρβέλα στην Βύση να λέει τα τραγούδια, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Έχουν γίνει πληρωμές, έχει γίνει το ένα, έχει γίνει το άλλο. Λοιπόν, η εταιρεία απάντησε ότι έχουμε πληρώσει 250.000 ευρώ στον Καρβέλα.
1: Και μάλιστα βγήκε στο φως της δημοσίευσης και το καταθετήριο. Δεν είναι ότι απαντήσαμε.
0: Μιλάμε με ντοκουμέντα,
1: εδώ,
0: με αποδείξεις.
1: Αποδείξεις.
0: Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν.
1: Ναι. Νομικά λέει δεν μπορεί να απαγορεύσει τα τραγούδια του να παίζονται στην αυλή στη Βύση, λέει
0: γιατί?
1: Ο Δημητρακόπουλος.
0: Αυτό δεν ξέρω τώρα τι ισχύει, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Νομικά λέει δεν μπορεί γιατί τα περιουσιακά δικαιώματα που έχει ο Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε ένα κοινοφελή οργανισμό που διαχειρίζει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια, πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι η Άννα Βύση παραβιάζει το ηθικό του δικαίωμα. Πώς θα το στηρίξει νομικά? Είναι η ερμηνεύτρια τραγουδιών του εδώ και 35 χρόνια. Και λέει ρε παιδί μου, ο Δημητρακόπουλος, ότι αν προσφύγει ο Καρβέλας στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει είναι ελάχιστες.
0: Καλά, αυτό το λέει τώρα ο δικηγόρος από τη μια πλευρά.
1: Προφανώς. Γίνεται πολλή κουβέντα για το οικονομικό.
0: Ναι.
1: Το 1,5 εκατομμύριο που ζητήθηκε, ο Καρβέλας δεν λέει ψέματα γι' αυτό η Βύση. Το πρώτο που μου είπαν ήταν αυτό, λέει, ότι το 1,5 εκατομμύριο προκύπτει και από μια διαγραφή χρέους πάνω από 500.000 ευρώ του Καρβέλα σε δάνεια που του είχε δώσει η Άννα Βύση. Τα που λέγαμε χθες.
0: Λεπτομέρειες μένουν, ένα-ένα.
1: Εκτός από τη συσάχθεια των 500.000 ευρώ, ζήταγε 300.000 ευρώ για τα τραγούδια από τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Και άλλα 700.000 ευρώ από τα κέρδη. Πού να μην μπουν μέσα μετά.
0: Ναι, μετά δεν μένει τίποτα.
1: Τον ουρανό μετά στρέφεται μόνο ο Καρβέλας.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Και σημειώνει τώρα ο δικηγόρος. Ναι. Όμως στη συναυλία υπήρξε ζημία πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Τα κάλυψε ο Γιάννης Κούστας. Οπότε όσα ζητά ο Καρβέλας είναι αβάσιμα. Και λέει ότι, ότι στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο που υπήρξαν κέρδη, τα μισά δόθηκαν στον Καρβέλα.
0: Να τα. Είδες, ένα-ένα βγαίνουνε. Οπότε, φίλοι μου, υπάρχει εδώ πρόβλημα. Βλέπω δικαστήρια έρχονται.
1: Η Άννα Βύση πάντως ακύρωσε τις εμφανίσεις που θα έκανε σε κέντρο στην Αθήνα και ετοιμάστηκε για ταξίδι, Θόδωρε.
0: Να κάνει, να ξεσκάσει.
1: Γιατί εντάξει,
0: ετοιμάζω ταξίδι μονακά για πάρτι μου.
1: Μαζεύτηκαν πολλά.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω μόνο, θα βάλουμε τώρα, είναι 10 η ώρα, πριν πετάξω για Κάιρο, καθώς η Αιτζία μας συνδέει με Κάιρο και μπορούμε κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη απευθείας να πετάξουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη χώρα, αλλά και σε μια πόλη, το Κάιρο, η οποία είναι γεμάτη μυστήριο και μια πολύ όμορφη πόλη, στην οποία μπορούμε να δούμε τις πυραμίδες, το εντυπωσιακό νέο αρχαιολογικό μουσείο, αλλά και να κάνουμε και τις βόλτες μας με φελούκα στον Νείλο. Τα λέω, Γιάννη, για να μαθαίνεις, αγόρι μου. Μπορούμε να κλείσουμε τη θέση μας απευθείας στο aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean, Aegean App, και έτσι να ζήσουμε το δικό μας αιγυπτιακό παραμύθι. Θα κλείσω με ένα κομμάτι από αυτό το μισάωρο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Θα βάλει ο Χρήστος ένα κομματάκι εδώ πριν φύγουμε για διαφημίσεις για πολύ λίγο. Γιατί ο Λάκης Παπαδόπουλος πήρε θέση. Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Ναι, μεγάλος Λάκης Παπαδόπουλος.
0: Και είπε, βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βύση είναι η μεγαλύτερη ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Όπα, λέει. Αυτό με ενοχλεί. Λίγο φρένο, παιδιά. Αυτά είπε ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγο ο Λάκη και πάμε στις διαφημίσεις.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
3: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Εσείς ακούτε Flash στο 99 και 4. Ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το flash994.gr.
1: Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από το κανάλι του Flash στο Facebook, Flash Official 99,4, και από το κανάλι του Flash στο YouTube. Μας έβαλε ο Χρήστος Νάκος που είναι στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, έτσι με πιο δροσερή. Πιο ανάλαφρη διάθεση.
0: Πολύ καλοκαιρινός.
1: Ναι. Είναι που βγήκε ο ήλιος, είναι καλός ο καιρός. Βλέπω ότι στην Εγνατία έχουμε ζήτημα. Είναι στο κόκκινο ένα μεγάλο τμήμα της Εγνατίας, στο ρεύμα προς δυτικά. Ουσιαστικά από την Αχυροποίητο ξεκινάει, πριν το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζεται για αρκετά μέτρα, λίγο πριν μέχρι την Αντιγονιδόν. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα εκεί. Η Τσιμισκή και αυτή έχει ζητήματα, είναι στο κόκκινο και στο πορτοκαλί. Δεν ξέρω τι έγινε. Πέρασε η ώρα, φύγανε οι τροχονόμοι. Τι έγινε, Θόδωρε?
0: Άντε με τους τροχονόμους.
1: Από την Εθνική Αμήνης ξεκινάει το πρόβλημα. Μέχρι και την Παλαιών Πατρών Γερμανού υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα στην Τσιμισκή αυτή τη στιγμή. Φυσικά και στο κομμάτι της Βασιλείου Γεωργίου, μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί στην Χάνθ και να μπουν στην Τσιμισκή. Υπομονή.
0: Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είδες χθες, δεν ξέρω αν είδες, Γιάννη, είχαμε περιστατικά. Πλακώνει το κόσμο στο ξύλο. Άλλος κυνηγούσε τον Μετσεκούρη στην Αθήνα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπουνιές και κλωτσιές.
1: Καταγράφηκαν στο βίντεο και είχαμε και ένα φοβερό σκηνικό στην γέφυρα στην Αγίων Πάντων, όπου πήγε ένα φορτηγάκι, ένα βανάκι να περάσει, πήγε με φόρα, δεν ξέρω τι έγινε, και σφήνωσε η κλούβα.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούν πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο με σφηνωμένη την κλούβα και το όχημα να είναι στον αέρα.
0: Ναι, τα έχει αυτά. Αυτή η γέφυρα είναι
1: αυτή
0: χαμηλή.
1: Είναι σε γούβα και πλημμυρίζει με το παραμικρό.
0: Έχει διάφορα ζητήματα αυτή η γέφυρα, αλλά ένα από αυτά είναι και ένα. Είδαμε χθες αυτό το περιστατικό, το σκηνικό. Πάμε να καλημερίσουμε. Έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη Σημεωνίδη. Να μην τον έχουμε έτσι, να τον βάλουμε και αυτό να δώσει στη συζήτηση. Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θόδωρο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γιάννη, πώς το είδες το Card Postal Rubio, που είναι, ξέρεις, με το φωτισμό, λες και θα μου πεις, πέτυχε κιόλας, πέτυχε και τον καιρό, του κάτσε, έγινε κάρτα από την πνίκα.
2: Άμα πω ότι τα δώσαν όλα, θα ήταν λίγο.
0: Ναι.
2: Γιατί τα έχουμε ήδη δώσει όλα.
0: Τι να δώσουμε, τα παιδιά μας.
2: Κοίτα, προφανώς είναι μια επίσκεψη η οποία έγινε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε πως η Ελλάδα είναι ο καλύτερος σύμμαχος και πως να μην είναι. Δεν έχει υπάρξει αίτημα των ΗΠΑ της Αμερικής, όχι μόνο επειδή κυβέρνηση Τραμπ, και επί διακυβέρνησης Biden, όσο είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που να μην έχει γίνει αποδεκτό. Δεν νομίζω ότι προξένησε. Μόνο ερωτηματικά πολλά προκλήθηκαν από το γεγονός ότι, όχι βέβαια ότι αναμέναμε κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι εθεροβατούσε όποιος πίστευε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα ερχόταν στην Ελλάδα και θα έλεγε ποντίστε το καλώδιο από την Κάσο στην Κύπρο και εμείς είμαστε εδώ να σας προστατεύσουμε.
0: Και Τούρκοι κάντε πίσω.
2: Και Τούρκοι κάντε πίσω, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, έτσι, δεν το, δεν το βάζω σε ένα στενό πλαίσιο της σημερινής κυβέρνησης, οποιαδήποτε και αν ήταν η κυβέρνηση, δεν υπήρχε περίπτωση ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, γιατί στην ουσία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, γι' αυτό δεν έχει ποντιστεί ακόμα το καλώδιο, θα έμπαινε στη μέση και θα έλεγε στέλνω τον έκτο στόλο για να προστατεύσει το καλώδιο που θα συνδέσει την Κάσο με την Κύπρο.
0: Ή στέλνω τους, πώς το λένε, τους πεζοναύτες εκεί να ρίχνουν το καλώδιο, κάτι να κάνει, κάτι άλλο. Αλλά είδαμε διαφορετική προσέγγιση, Γιάννη, η οποία δεν νομίζω ότι ήταν και πολύ έτσι... Δεν εκπλήσει όσους παρατηρούν χρόνια τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με μεσολαβητή τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί νομίζω αυτό το ρόλο θέλουν.
2: Είδες
0: και πώς το συμπλήρωσε και στην Καθημερινή, γιατί νομίζω η συνέντευξη στην Καθημερινή συμπληρώνει κάποια κομμάτια του παζλ.
2: Σωστά. Κοίτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μόνιμη αποδόσεις είναι το βρείτε τα.
0: Ναι.
2: Αυτό τους ενδιαφέρει πάντα. Να μην πάμε τώρα ιστορικά, να μην θυμίσω το 1974 και την Κύπρο, που η μόνη έγνοια της τότε αμερικανικής κυβέρνησης να μην γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος. Αυτό συμβαίνει, αυτό θα συμβαίνει όσο και εμείς δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία πιο πολυπρισματικής, πιο πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Δεν τυχαίο άλλωστε ότι το επισήμανε και ο Κώστας Καραμαλής στην προχθεσινή του παρέμβαση για το γεγονός, ναι, την ανάγκη να υπάρξει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δεν το λέει βέβαια μόνο ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός, το λένε και, το λέει και η αντιπολίτευση, τέλος πάντων πολλά κομμάτια της αντιπολίτευσης. Και η αλήθεια είναι ότι και στο παρελθόν όποτε κινηθήκαμε πολυδιάστατα περισσότερα κερδίσαμε παρά χάσαμε. Όταν κινηθήκαμε με τη λογική του δεδομένου συμμάχου, μάλλον χάσαμε και μάλλον δεν κερδίσαμε.
0: Μάλιστα. Γιάννη, εκτός από, εντάξει, έχει κυριαρχήσει, είναι η αλήθεια, η επίσκεψη Ρούμπιο, ταυτόχρονα έχουμε κινητικότητα και στο εσωτερικό, είναι η χρονιά των εκλογών, άλλωστε μέχρι το τέλος της Άνοιξης θα έχουμε εκλογές. Όλοι ετοιμάζονται. Πώς βλέπεις?
2: Εγώ θα έβαζα μέσα και τους καλοκαιρινούς μήνες, Θόδωρε, ως πιθανότητα εκλογών. Δεν θα τέκλεια δηλαδή ούτε τον Ιούνιο ούτε τον Ιούλιο ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Όσο και αν δεν είναι το πιθανότερο σενάριο.
1: Ναι. Παρά το γεγονός ότι θα έχουμε την
0: Μπορεί να χρειαστεί δεύτερη. Και χρειάζεται και δεύτερη, ναι, αναμέτρηση. Θεωρητικά τώρα λέμε έτσι. Εμείς τα λέμε τώρα χωρίς να ξέρουμε
2: την
0: κάλπη.
2: Αλλά να σας το πω πιο κοινικά. Ναι. Το Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον ενδιαφέρει να υπάρχει και πολύ μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές. Επομένως δεν θα δίσταζε και οι δεύτερες εκλογές να γίνουν Αύγουστο. Ναι. Και ενδεχομένως να τον συνέφερε ακόμα περισσότερο να γίνονταν οι δεύτερες εκλογές. Αν πάμε σε δεύτερη.
0: Αν πάμε σε δεύτερη, έτσι ακριβώς. Αν ναι, πάμε. Εντάξει, το λέμε συνέχεια, αλλά είναι ένα μεγάλο αν.
2: Ναι, είναι ένα μεγάλο αν, γιατί δεν αποκλείεται να
0: πάρει οτιδήποτε.
2: Για την πρώτη Κυριακή. Προφανώς το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής θα κρίνει πολλά, όχι μόνο για το ενδεχόμενο.
0: Και πολλούς, Γιάννη. Θα κρίνει και πολλούς.
2: Πολλούς και πολλά. Εννοείται. Θα είναι. Άλλη συζήτηση θα κάνουμε, ναι, μια μέρα πριν τις εκλογές, άλλη συζήτηση θα κάνουμε μια μέρα
0: βέβαια,
2: μετά τις εκλογές.
0: Βέβαια.
2: Και ειδικά όταν έχουμε τόσο χρόνο μπροστά μας, γιατί εντάξει λέμε, ξαναλέμε για τις εκλογές που έρχονται, αλλά αν γίνουν Ιούνιο καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπροστά μας όχι μόνο ένα ολόκληρο χειμώνα, μια ολόκληρη άνοιξη.
0: Βέβαια, και, ναι, και την προσδοκία, και αλλάζει ο καιρός, αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα, τέλος πάντων είναι πολλά που αλλάζουν μέχρι τότε.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο, έτσι να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι ποιος θα βγει Champions League και ποιος θα μείνει στο UEFA.
0: Να το Europa, ναι, ο Γιάννης έβαλε τώρα τους δευτεροτρίτους.
2: Το έθεσες πάρα πολύ καλά, Γιάννη, γιατί είναι και μια πολύ μεγάλη συζήτηση ποιος θα είναι δεύτερος. Είναι μια πολύ ανοιχτή μάχη αυτή.
0: Ναι, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αλλιώς ξεκίνησε, πώς το λένε, αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς συνεχίζουμε.
2: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Εγώ ούτε δεν σοκάρομαι από το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει, να μαζέψει ψηφοφόρους από το κέντρο και από τα δεξιά του. Δηλαδή, ναι, το σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά της Ελλάδας, όπως και τα αρχικά, γιατί, ναι, βασίζονται κυρίως στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Το ξέραμε
0: ακριβώς
2: και πριν κάνει, ναι, κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που για να είμαστε πιο σωστοί στις αναλύσεις μας θα πρέπει να βάζουμε το ποσοστό του Μαΐου του 2023, το 20%, ναι, και όχι το 17,85% του Ιουνίου του 2023. Και αυτό θα έπρεπε να θεωρείται το ταβάνι αυτή τη στιγμή του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά και πάλι βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας με μεγάλη δυσκολία στην πρόθεση ψήφου δεν φτάνει καν το 17,85%, πόσο μάλλον το 20%.
0: Ναι, που είναι ένα κρίσιμο μέγεθος για να πούμε ότι υπάρχει. Γιατί εντάξει, γίνεται μια συζήτηση περί το να δημιουργηθεί ένα δίπολο, θέλουν όλοι. Ενώ όχι αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, όλοι οι υπόλοιποι. Και ναι, κυρίως βασικά το Πασό και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά
2: εντάξει,
0: και δίπολο Γιάννη χωρίς 20% γίνεται.
2: Θέλουν αυτή να είναι το δεύτερο κομμάτι,
0: ναι, του, ναι, δίπολου. Φυσικά. Ναι, φυσικά, έτσι όπως το λες είναι. Απλά λέω κιόλας ότι και δίπολο και δεύτερο κομμάτι χωρίς 20% δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Οπότε,
2: ναι, αν έχεις αποχωρήσει από την πολιτική με το 17,85%, φαντάζομαι ότι αν πάρεις 16-15% στις εκλογές δεν είναι και πιο επιτυχημένη επιστροφή. Και κοίταξε, ναι, τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα το μεγάλο στοίχημα είναι να είναι δεύτερος. Γιατί λέμε Αλέξη Τσίπρας και δεν λέμε Λάς, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κόμμα γεωταχή με διορισμένα πάνω από 1000 στελέχη.
0: Μα για μένα αλλιώς θα έπρεπε να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στον άλλαζε όνομα, άλλαζε στελέχη. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ένα κόμμα που έχει μια.
2: Εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 είναι. Με στελέχη που έχουν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν ήταν στην πρώτη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και αυτά συγκροτούν αυτή τη στιγμή την πρώτη γραμμή, ας πούμε, της Ελλάς. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Για τον κύριο Τσίπρα είναι μάχη πολιτικής επιβίωσης η δεύτερη θέση. Αν η Ελλάς είναι τρίτο κόμμα, είναι σε πολύ χειρότερο σημείο από ότι να είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πιο οργανωμένο κόμμα.
0: Έχει,
2: πολύ πιο οργανωμένο
0: έχει
2: κόμμα
0: ιστορικότητα, έχει θεσμούς εσωτερικούς πολιτικούς, όπως και αν είναι αυτό, είτε γίνονται λάστιχο είτε όχι, πάντως έχει.
2: Και έχει και πρόσωπα τα οποία μπορούν να διαδεχθούν την επόμενη μέρα σε περίπτωση αποτυχίας στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην Ελλάς δεν γίνεται μια τέτοια συζήτηση.
0: Καλά, ναι, όντως αυτό των πραγμάτων.
2: Ναι. Επομένως, γι' αυτό και λέω ότι θα είναι πολύ κρίσιμο το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, γιατί αυτό θα κρίνει πολλά. Και φυσικά η συγκρότηση διπόλου έχει πολύ μεγάλη σχέση και με το ποσοστό που του Αντώνη Σαμαρά στις κάλπες.
0: Βέβαια, εκείνος είναι ένας παράγοντας κρίσιμος, θα έλεγα.
2: Αν έχει συγκροτηθεί δίπολο μέχρι τις εκλογές, Θόδωρε και Γιάννη, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα συμπιεστούν τα ποσοστά του Αντώνη Σαμαρά, αν όχι στις πρώτες εκλογές, σίγουρα στις δεύτερες.
0: Ναι,
2: αν όμως ΠΑΣΟΚ και Ελλάς κινηθούν σε μέτρια επίπεδα.
0: Όπως είναι σήμερα. Κάτω. Ο ένας πάνω στον άλλον και ο άλλος κάτω και ο άλλος πάνω. Και μία εβδομάδα έτσι, μία αλλιώς.
2: Ναι, αν διατηρηθούν τα σημερινά ποσοστά των δύο αυτών κομμάτων, ο κύριος Σαμαράς έχει αυξημένες πιθανότητες να έχει μια πολύ καλή παρουσία εκλογική.
0: Ναι, έτσι είναι. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς νομίζω απενεχοποιεί και την, σε ορισμένους τέλος πάντων ψηφοφόρους ή πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και την ψήφο. Ότι πάω και ψηφίζω κάποιον ο οποίος προέρχεται όντως από τη Νέα Δημοκρατία, πώς το βλέπει ο κόσμος τέλος πάντων.
2: Και φυσικά η δημιουργία συγκρότηση διπόλου, Θόδωρε, έχει να κάνει και με το τι διακύβευμα θα υπάρχει στην πρώτη κάλπη. Για το κατά πόσο θα περάσει το δίλημα του Πρωθυπουργού, σταθερότητα ή χάος.
0: Καλά, θα το τονίσει κι άλλο, ακόμα νωρίς είναι.
2: Αν οι πολίτες πάνε στις πρώτες κάλπες πιστεύοντας ότι θα υπάρχει με σιγουριά δεύτερη κάλπη. Τότε καταλαβαίνουμε ότι η ψήφος διαμαρτυρίας στην πρώτη κάλπη θα είναι πολύ πιο δυναμική.
0: Έτσι.
2: Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό και για τα ποσοστά της Νέας
0: Δημοκρατίας. Μα να σου πω κάτι, Γιάννη, πριν από. Δεν θυμάμαι αν είναι ένας χρόνος ή δύο, ο Μητσοτάκης ανήπαπο χρόνο είχε πει και δεύτερες εκλογές και τρίτες άμα χρειαστεί. Τώρα βέβαια.
2: Που...
0: Ναι, ακριβώς. Έχει αλλάξει αυτό. Και λέμε την πρώτη. Πρέπει να κάνουμε την πρώτη με την πρώτη. Γιατί σου λέει, αν το αφήσουμε έτσι χαλαρό και ο άλλος ξέρει ότι αυτό που, που αναφέρθηκε τώρα, ότι θα κάνει και δεύτερες εκλογές και τρίτες και τέταρτες. Εντάξει, λέει, όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Τώρα ας ψηφίσω αυτόν, εκείνον, τον ένα, τον άλλον.
2: Και μετά δεν θα τρέχει, δεν θα προλαβαίνει.
0: Ακριβώς. Μετά δεν μαζεύεται εύκολα.
2: Η Δημοκρατία είναι χαμηλό στις πρώτες κάλπες, δημιουργούνται άλλες πολιτικές.
0: Βέβαια, δεν μαζεύεται, γιατί και η Νέα Δημοκρατία, αν μη τι άλλο, έχει μέσα, πώς το λένε, διεκδικητές εκεί του στέματος, του θρόνου. Να φάνε και κότες. Όχι ένα και δύο.
2: Μα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, νομίζω, μετά τις κάλπες θα είναι ακριβώς αυτό. Τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του αν θα παραμείνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Η συζήτηση αυτή, η δελφινομαχία αυτή
0: θα ξεκινήσει έντονα
2: θα
0: μετά.
2: Θα είναι πολύ πιο έντονη μετά τις εκλογές.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Γιατί βλέπουμε φιλοδοξίες πολλές.
2: Και πολύ πιο δημόσια, γιατί τώρα είναι περισσότερο παρασκηνιακή παρά δημόσια, γιατί και η εξουσία είναι ένας δυνατός συνεκτικός ιστός.
0: Πώς το λένε, κόλλα στιγμής. Που κολλάει τα πάντα. Θυμάσαι τη διαφήμιση που είχε ένα αυτοκίνητο εκεί που το κολούσαν πάνω σε ένα.
2: Κρύβε χρόνια, Θόδωρε.
0: Εντάξει, ναι. Είναι που λένε, πες την ηλικία σου χωρίς να πεις πώς την ηλικία σου. Αυτό. Όποιος ξέρει αυτή τη διαφήμιση καταλαβαίνει. Έχουμε κάποιες δεκαετίες.
2: Είμαι ομοιοπαθής και εγώ τη θυμάμαι πολύ καλά.
0: Επειδή τη θυμάσαι. Κρύβε λόγια κι εσύ. Πες δεν τη θυμάμαι, Θόδωρε. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Πότε έγινε αυτό. Δεν τα θυμάμαι τότε.
2: Όπως κατάκι αυτό ακριβώς
0: είναι η συγκολητική ουσία η εξουσία. Τα υπουργεία συγκολητική ουσία, ο στρατός εκεί μετακλητών, υπαλλήλων, γραφείων τύπου, όλα αυτά μαζί
2: και
0: είναι
2: πρέπει,
0: ένα θέμα.
2: Επειδή ασχολείσαι και πολύ και με τα αυτοδιοικητικά, Θόδωρε, και το γεγονός ότι έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές σχετικά σύντομα, σχετικά, και θα είναι πολύ πιο κοντά όταν θα φτάσουμε στην ώρα των βουλευτικών εκλογών, και το πώς θα διαχειριστούν τις καταστάσεις οι δήμαρχοι, θα παίξει και αυτό ένα ρόλο, ειδικά στην περιφέρεια.
0: Εντάξει, και εκεί φυσικά. Τώρα, άμα μια μέρα πιάσουμε εκείνο το θέμα, είδαμε την αλλαγή του νόμου και όλα αυτά που έγιναν. Προφανώς η αλλαγή του νόμου δεν έγινε. Τέλος πάντων, υπήρχαν.
2: Καλά, και... η αλλαγή της νομοθεσίας έγινε για να μην ξαναβγεί δήμαρχος ο Χάρης Δούκας στην Αθήνα. Τέλος πάντων, κάποιος προοδευτικός δήμαρχος.
0: Όχι, δεν θέλω να το λες έτσι, Γιάννη. Τώρα δεν το έθεσε σωστά. Δεν έχει να κάνει με το.
2: Η προκαταβολική ψήφος, γιατί περί αυτού πρόκειται στην τοπική αυτοδιοίκηση, ψηφίζω και μια εναλλακτική από το πρώτο.
0: Ναι, αυτό ήταν.
2: Κυρίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι της αποφυγής της μεγάλης αποχής στις δεύτερες εκλογές, που συνήθως, ειδικά στην Αθήνα, δεν ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε, γενικά ο νόμος, έτσι όπως τουλάχιστον το βλέπουμε, έχει να κάνει με την, με την πρημοδότηση, τέλος πάντων, των δημάρχων, εγώ να πω.
2: Ναι.
0: Τώρα, ατυχώς για τη Νέα Δημοκρατία ο Δήμος Αθήνας έχει βρεθεί στα χέρια του Χάρη Δούκα. Εντάξει, υπάρχει αυτό. Αλλά μην ξεχνάς ότι ένα μεγάλο ποσοστό Δήμων, άνω του 70%, μπορεί και 80% έτσι, αυθαίρετα αν το υπολογίσουμε, είναι από ανθρώπους γαλάζιων αποχρώσεων, τέλος πάντων. Ναι, και αυτό θέλει να το κρατήσει. Ναι, θέλει να το κρατήσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό που ήθελα να πω και προηγουμένως είναι, δεν είναι τόσο για το τι θα γίνει σε αυτοδιοικητικές του 28, είναι ότι υπάρχει ένας μηχανισμός.
0: Ακριβώς. Που είναι υπαρκτός αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, που διαθέτει κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα λέγαμε και το ΠΑΣΟΚ.
0: Και το ΠΑΣΟΚ απλά έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ και στην τοπική αυτοδιοίκηση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά έχει ανθρώπους ακόμα.
2: Σίγουρα έχει πολύ πιο ισχυρό μηχανισμό από ό,τι έχει ο Αλέξης Τσίπρας ή από ό,τι έχουν τα υπόλοιπα κόμματα της
0: Αθήνας. Μα ο Αλέξης Τσίπρας, να σου πω κάτι, Γιάννη, κατά τη γνώμη μου, έκανε το ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε την πενταετία τότε με τον Καμένο κτλ. Δεν είχε τίποτα σε αυτό το πεδίο τη τοπική αυτοδιοίκηση, των μηχανισμών, τοπικών οργανώσεων, πώς να σου πω, σε θεσμού, σε φορείς, ελάχιστα πράγματα. Κάποια πράγματα δημιουργήθηκαν με την παραμονή στην εξουσία για τα 5 χρόνια. Και έρχεσαι τώρα και λες, όχι, εσείς δεν κάνετε, θα κάνω άλλους. Που δεν είχε κιόλα. Δηλαδή.
2: Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα διαχείρισης, γιατί ο κύριος Τσίπρας και στις συνεντεύξεις που δίνει μιλάει, χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό για τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, αλλά αποφεύγει συστηματικά να λέει το κόμμα με το οποίο ήταν πρωθυπουργός. Και ότι δεν ήταν μόνος του αυτά τα 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, ή τέλος πάντων τα προηγούμενα 15 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος. Όπως βεβαίως και από την άλλη, στο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλούν την Ελλάς κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Τσίπρα.
0: Υπάρχει
2: μια δυσκολία από τους πρώην συντρόφους να ονοματίσουν το κόμμα.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Οι πρώην σύντροφοι, έτσι όπως το θέτεις, έχουν ένα δίκιο ότι είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, ναι, μεν είναι σήμερα του Μητσοτάκη, αλλά είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα τελειώσει ο Μητσοτάκης, θα αναλάβει κάποιος άλλος. Ήταν πριν κάποιος άλλος. Τώρα, η Ελλάς, αυτό που λέγαμε και πριν, είναι το κόμμα του Τσίπρα.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Άλλωστε
2: αυτό ήθελε. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί οι πρώτες ομαδοποιήσεις, οι πρώτοι διαχωρισμοί.
0: Α, εσωτερικά.
2: Στα εσωτερικά και με τη συγκρότηση των ψηφοθελητήρων θα γίνει πολύ πιο έντονη αυτή η αντιπαράθεση, κυρίως ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Στον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, του Γιώργου Βασιλιάδη, και στον διευθυντή του Ινστιτούτου Τσίπρα, του Μιχάλη Καλογύρου.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι αμφότεροι στενοί συνεργάτες του κατά τη διάρκεια που ήταν πρωθυπουργός και κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
2: Ναι, μα κατά βάση το επιτελείο, το στενό επιτελείο Τσίπρα είναι ίδιο με αυτό
0: και που. Λογικό και λογικό, και μου φαίνεται κιόλας, και λογικό είναι.
2: Δεν θα έλεγα και τόσο λογικό, Θόδωρε, γιατί το επιχείρημα Τσίπρα είναι αυτούς, ξέρω, αυτούς εμπιστεύομαι.
0: Ναι. Από αυτή την άποψη το λέω το λογικό, έτσι. Ναι.
2: Αλλά αυτοί που ξέρει και αυτοί εμπιστεύονται, που τους εμπιστεύεται.
0: Τους άλλους δεν τους θέλουμε. Ναι, έτσι.
2: Δεν λέω ότι αυτοί θέλουν αποκλειστικά ή τέλος πάντων ότι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.
0: Όχι, πάντα η κεφαλή έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.
2: Έτσι, για να μιλήσω και εγώ με ποδοσφαιρικούς όρους, όπως ο Γιάννης προηγουμένως, όταν έχεις μια ομάδα που δεν βάζει γκολ. Μάλλον θα ψάξει να βρει στην αγορά κανένα καλό σκόρερ από το να κρατήσει.
0: Κάνα καλό σεντερφόρ. Γιάννη, τη συζήτηση ρωτάω συχνά αυτές τις ημέρες στους καλεσμένους μας. Μπορεί να δούμε μέτωπο κεντροαριστεράς, ή συζητάμε έτσι για να λέμε. Για να γεμίζουμε τηλεοπτικούς χρόνους, ραδιοφωνικούς κτλ.
2: Το
0: ρωτάω σε πολύ κόσμο, γιατί ξέρεις. Και αυτοί που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου, μπορούνε.
2: Είναι εύλογο το ερώτημα, Θόδωρε, γιατί καταρχάς. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό θα έπρεπε να συμβεί.
0: Θεωρητικά έχει βάση κάτι τέτοιο.
2: Όταν έχεις δύο κόμματα που αντλούν ψηφοφόρους από την ίδια δεξαμενή, διεκδικούν τέλος πάντων ψηφοφόρους από την ίδια δεξαμενή και βρίσκονται στα όρια του 10 με 15%, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα θέμα. Όπως επίσης υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει και τα δύο κόμματα,
0: ναι, βέβαια,
2: την ευρύτερη κεντροαριστερά, οι οποίοι σμπρώχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου έλεγα ότι υπάρχουν φωνές και στο εσωτερικό αυτών των δύο κομμάτων. Υπάρχουν φωνές και, και στα κόμματα τα υπόλοιπα. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, λέει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα προοδευτικό μέτωπο εν όψη των εκλογών.
0: Ναι.
2: Δεν το θεωρώ το πιθανότερο σενάριο. Θεωρώ ότι θα πάμε στις πρώτες κάλπες με Πασόκ Ελλάς να δίνουν μάχη μέχρι και σχάτων για το ποιος θα επικρατήσει.
0: Ποιος θα είναι ο δεύτερος, ναι.
2: Και αυτό βέβαια από την άλλη θα τιμωρηθεί στο τέλος από τους προοδευτικούς ψηφοφόρους, γιατί οι προοδευτικοί ψηφοφόροι δεν ενδιαφέρονται για το ποιος θα πάρει το σημαίνιο μετάλλιο, ενδιαφέρονται για να αλλάξει κυβέρνηση.
0: Βέβαια. Γιατί πάνε, γιατί επιλέγουν τα κόμματα αυτά, γιατί σου λέει εμείς δεν θέλουμε...
2: Σε μια κατεύθυνση, ναι.
1: Και όσο θα πας στην πόλωση μεταξύ τους εν ώψη της κάλπης, μετά αντί να το μαζέψεις.
2: Ναι,
1: γιατί έχουμε ατάκες, όχι με τη... Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν επί μήνες θα πας με ατάκες, όχι κολλημένα η βελόνα, όχι ο άλλος έχασε τη μεγαλύτερη εντάξει, διαφορά που έχει χάσει ποτέ και όχι...
2: Αυτό είναι πολύ δευτερεύον. Εδώ έχουμε δει και τον Ανδρέα Παπανδρέου να συγκυβερνά με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αυτά ξεχνιούνται την επόμενη μέρα, θα προταχθεί η εθνική ανάγκη, θα βρεθεί το επίσημα.
0: Θα βρεθεί το αφήγημα.
2: Το αφήγημα θα βρεθεί, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δύο αυτά κόμματα δίνουν μάχη ξεκάθαρα δεύτερης θέσης, αδιαφορώντας, θα έλεγα εγώ, για την πλειοψηφία των προοδευτικών ψηφοφόρων, οι οποίοι θέλουν ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν είναι μόνο το ενδεχόμενο να κυβερνήσει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και το ενδεχόμενο να κυβερνήσει ξανά η Νέα Δημοκρατία με άλλο πρωθυπουργό. Το οποίο για όσους ψηφίζουν, για παράδειγμα, Αντώνη Σαμαρά, στην πλειοψηφία τους, δεν είναι ένα απευκταίο ενδεχόμενο, αλλά για τους προοδευτικούς ψηφοφόρους το να υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και την επόμενη τετραετία, ανεξαρτήτως αν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Δένδιας ή οποιοδήποτε
0: άλλο. Ή οτιδήποτε άλλο, σενάριο υπάρχει.
2: Ναι. Δεν είναι ένα σενάριο το οποίο θεωρούν ότι εντάξει, δεν πειράζει που βγήκαν τη δεύτερη. Θα περιμένουμε
0: άλλα τέσσερα χρόνια και βλέπουμε να κάνουμε μέτωπο μετά. Θα κάνουμε άλλο μέτωπο μετά.
2: Και αυτό θα το πληρώσουν και τα δύο αυτά κόμματα την επόμενη μέρα. Στην περίπτωση φυσικά που ένα από τα δύο κόμματα δεν πάρει κεφάλι και δεν διεκδικήσει την εξουσία.
0: Καθαρό κεφάλι τέλος πάντων που να θεωρηθεί ότι είναι η ελπίδα για να κάνει.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ
0: να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλά, Γιάννη.
0: Καλημέρα. Και 32 η ώρα, ώρα να κλείσω να πάω ένα ταξίδι, νομίζω, Γιάννη.
1: Και
0: εσύ, Γιάννη.
1: Καμιανίδη.
0: Για Πράγα ετοιμάζομαι. Είναι η Aegean που με καλεί. Γιατί πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη για Πράγα και έτσι μπορώ να περπατήσω και στη ακουστική γέφυρα του Καρόλου, αλλά και να δοκιμάσω αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθούμε μέσα στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείνουμε τις θέσεις μας λοιπόν στο aegeanair.com ή στο Aegean App, στην εφαρμογή της Aegean. Και μπύρα έχει και σήμερα και η Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε, εκδήλωση.
1: Ας πάμε σε διάλειμμα για να πάμε
0: σε διάλειμμα
1: εφαρμογή
0: όμως,
1: της Aegean να
0: γιατί
1: κλείσουμε τις
0: παραπέρασε η ώρα και επανερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: We were good, we were gold, kind of dream. Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, επί της ουσίας μαζί με τον Γιάννη Χαβιανίδη. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι και τις 11. Είπαμε πολύ λίγα έτσι τα τοπικά. Είπε ο Γιάννης εδώ το φορτηγά και εδώ στην Αγίων Πάντων στη γέφυρα που έγινε το τσαφ.
1: Ήταν εντυπωσιακό.
0: Ήταν εντυπωσιακό, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Που λέει ο λόγος τώρα, οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν εκεί, φαντάζομαι. Τι άλλο έχουμε. Έχει κυκλοφορήσει πολύ μια καμπάνα που έχει ρίξει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για κάτι στρώματα, παπλώματα εκεί που πετάξανε στο δρόμο. Φυσικά, ως συνήθως, δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Μακάρι να πέφτουν αβέρτα κουβέρτα για να μπορεί να συμμαζευτεί αυτό το πράγμα. Είναι σε όλους τους Δήμους, σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό. Τα ίδια και τα ίδια. Ο άλλος κάνει ανακαίνιση, λέει πέτα τα, ναι. Εντάξει, λέει, δεν πειράζει, θα τα πάρει ο Δήμος.
1: Πληρώνει, ξέρω εγώ, 20-30 χιλιάρια για την ανακαίνιση, ναι, και τσιγκουνεύεται τα 120 ευρώ που είναι ο κάδος.
0: Ναι. Τέλος ή τέλος πάντων τα δίνει σε συνεργεία, βάλτε πολλά εισαγωγικά και αγγείλει. Και τα παίρνουν και τα σαβουρτάνε δεξιά και αριστερά σε κομματερές παράνομες.
1: Σε κάτι νατούρα.
0: Ματούρα, δεν καταλαβαίνουν.
1: Δεν καταλαβαίνουν, ναι. Την Κυριακή που μας έρχεται, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ναι, το μετρό θα ξεκινήσει με 7 ώρες καθυστέρηση.
0: Γιατί έτσι.
1: Στις 12 το μεσημέρι ο πρώτος σειρμός. Γιατί όπως αναφέρει η εταιρεία η Θέμα,
0: έχουμε θέμα.
1: Είναι απαραίτητη αυτή η τροποποίηση προσωρινή για να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση δοκιμής ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να είναι όλοι στο σύνολό τους στη διάθεση των πολιτών.
0: Ναι, γιατί δεν έχει οδηγό.
1: Οπότε η ώρα έναρξης αφορά την πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις τερματικούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Νέα Ελβετία και Μίκρα στις 12. Μάλιστα. Το μεσημέρι.
0: Την Κυριακή.
1: Οπότε θα κατεβείτε πιο.
0: Όλα αυτά έτσι. Την Κυριακή πάντα λέμε, να ξέρει ο κόσμος. Θα τα πούμε και αύριο, ναι, όλα αυτά τα σχετικά. Τώρα, από εκεί και μετά, έχουμε στην επικαιρότητα, εκτός από το θέμα φυσικά, Βύση Καρβέλας, χαμός, Μαζονάκης, ζεύγος ιατρών, κόρη, ανάκριση κτλ. Αύριο είναι η ανάκριση της κόρης. Έχουμε και τον πρόεδρο του Λάους, που μιλάμε, εντάξει, εκεί έχει χαθεί η μπάλα, νομίζω. Ο μόνος πανηγυρίζει είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Μαζί με τα πίτουρα να μείνει, κάτι τέτοια τον άκουγα χθες έλεγε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όμως τον Βαγγέλη τον Τριάντη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και φίλος από την Αθήνα, εκεί στις αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού.
1: Νόμιζα φίλος από τα παλιά θα έλεγες.
0: Όχι, ποια παλιά, τα καινούρια. Να, προχθές το γνώρισα τον άνθρωπο. Ρε, τι γίνεται.
2: Είναι κάποια χρόνια ψήφιος αριθμός.
0: Δεν λέω τώρα, ακρίβως είναι και αλόγια, Βαγγέλη, αλλά εδώ...
2: Και χρόνια, μεγαλώνουμε, Θόδωρε, κρύπησε χρόνια.
1: Βαγγέλη, εδώ καλημέρα. Εδώ προλίγου θυμηθήκανε τώρα ο Θόδωρος με τον Γιάννη τον Σημεωνίδη τη διαφήμιση με την κόλλα στιγμής που κρατούσε ολόκληρο το αυτοκίνητο.
0: Εσύ περίμενε,
1: αλλά εσύ
0: πιο θυμάσαι.
1: Πιο θυμάσαι. Νομίζω, δεν νομίζω.
0: Κάτσε τώρα, έχω ερώτηση κρίσεως. Τη θυμάσαι, πες αλήθεια όμως.
2: Όχι, δεν τη θυμάμαι.
0: Νάτος, τώρα,
2: Νάτος.
0: Τώρα, τώρα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Και εμένα τώρα με έβαλες μέσα στους υπερονόβιους μαζί. Εγώ το είπα και εκείνος φυσικά το ήξερε ο Σημεωνίδης. Φυσικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι και εγώ τη θυμόμουν.
0: Ναι. Και ο Γιάννης εδώ θα το είχε δει στο YouTube. Έτσι, δεν την είχα δει στην τηλεόραση. Ναι. Στο YouTube μετά. Λοιπόν, Βαγγέλη, τι γίνεται τώρα. Έχουμε Φίλιππος Καμπούρης χαμός. Χαμός, αποκαλύψει επί αποκαλύψεων και καλλιτεχνικό μέσα, ρεπορτάζ, τραγουδιστές, ασφαλισμένους, εισοδήματα, 5.000 λογαριασμοί, εκατομμύρια. Τι γίνεται εδώ?
2: Είναι λοιπόν εγκληματική οργάνωση, συνελήφθησαν 11 άτομα συνολικά, μάλλον, ναι, 10 και άλλο ένα μπορεί να συλληφθεί, μέχρι χθες δεν είχε συλληφθεί. Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα πρόσωπα μέσα, κατηγορούνται 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, έτσι, βαρύτατο το κατηγορείο, ναι, δηλαδή, ναι, κατηγορητήριο.
0: Είναι και το ύψος των οικονομικών αυτών.
2: Είναι ζημία του δημοσίου που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 29 εταιρείες μέσω χειρανθρώπων, έτσι, που κάναμε μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές και δεν απέδιδαν εισφορές και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με εξαπάτηση του δημοσίου. Ο ίδιος βέβαια αρνεί τις κατηγορίες. Ήταν, ναι, χθες, οδηγήθηκε χθες ενώπιον του ανακριτή, όπως και οι υπόλοιποι πήραν προθεσμία, θα απολογηθούν την Κυριακή το πρωί. Τώρα έχουν βγει αρκετοί καλλιτέχνες, έτσι, γιατί αυτός, γιατί ο κατηγορούμενος, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, είχε και, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια νυχτερινά μαγαζιά που είχε επαφές και ήταν μεταξύ των εταιριών που διαχειριζόταν. Οπότε ήταν πολύ πασίγνωστα ονόματα του καλλιτεχνικού κόσμου, οι οποίοι...
0: Ναι, γιατί είναι και παρουσιαστής εδώ και χρόνια, ξέρεις, όλο αυτό το λίγο ή πολύ, από εδώ και από εκεί. Εντάξει, ένα πρόσωπο που έπαιξε και το ρόλο του εκεί στην τηλεόραση. Εντάξει, Thrust TV γράφει ο κόσμος. Και εντάξει, τώρα Thrust ξεθράς. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήτανε πρόεδρος στο Λάος.
2: Ναι, πάντως είναι εντυπωσιακό, δηλαδή.
0: Είναι ένα πρόσωπο, θέλω να πω, της δημόσιας ζωής. Δηλαδή είναι στη δημόσια σφαίρα. Δεν ήταν και κάποιος που ήταν κάπου κρυμμένος σε καμιά γειτονιά στα Σεπόλια.
2: Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ξεκίνησε από την Trust TV, έτσι. Μετά πέρασε την αυτοδιοίκηση αρχικά. Μετά έγινε πρόεδρος των Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμό. Εντάξει, τώρα μιλάμε. Και ξαφνικά έρχεται και η έρευνα των αρχών, έτσι, που βλέπουν μια τεράστια απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου.
0: Που ξεκίνησε, Ευαγγέλη, από μια καταγγελία εργαζόμενης, η οποία έβλεπε να μία της βάζει λεφτά ο ένας, μία ο άλλος, μία ο παράλλος.
2: Ξεκίνησε από μια εργαζόμενη, μια καταγγελία, ναι, που πήγε στις αρχές. Από εκεί ξεκίνησε να καταλήγεται το κουβάρι. Είναι πράξη η οποία ξεκίνησε να γίνεται το 2013 και μετά. Δηλαδή γινόταν χρόνια αυτή η ιστορία, όπως φάνηκε από τις έρευνες των αρχών. Είναι μόνο η αρχή του νήματος, δηλαδή έχουν μπει το ρόλο και ερευνώνται από τις αρχές σε βάθος, εξονυχιστικά, όχι δεν έχει γίνει καλή έρευνα, αλλά ακόμη περισσότερο. Τώρα να δούμε από εδώ πέρα τι θα γίνει στην ενώπιον των ακριτή που θα απολογηθούν μεθαύριο, δηλαδή είναι μεγάλο ενδεχόμενο, έτσι, να κριθεί, αν δεν μπει στον ανακριτή, να κριθεί και προφυλακιστέως την Κυριακή.
0: Αν
2: δεν μπει στον ανακριτής και εισαγγελέας, μέχρι να την περιδέρωξε της ποινικής διαδικασίας. Είναι πράγματι από αυτά που, Θόδωρε, εντάξει, σαν δημοσιογράφη δεν μας προκαλούν έκπληξη εμάς, γιατί...
0: Ξέρεις ποιο είναι το, Βαγγέλη, ποιο μου κάνει περισσότερο εντύπωση, ότι αυτή η ιστορία γίνεται χρόνια, ότι μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο είναι στην δημόσια σφαίρα και επίσης αν επιβεβαιωθεί ότι δήλωνε 5.000 ευρώ εισοδήματα και είχε λογαριασμούς 2 εκατομμύρια ή τέλος πάντων αυτά που διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ που έχουν προκύψει ως τώρα, αυτό, ναι, κάπου μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, σε αυτό είσαι απόλυτο δίκιο.
0: Γιατί δηλαδή είναι... οι επαγγελματίες, ξέρεις, κυνηγάει η εφορία κόσμο για τα ήρις εκεί, αν μπήκανε τόσα ευρώ, 50, 100, 200, 300, και συζητάμε τώρα, ξέρεις, διλύζουμε το κόρομπα και καταπίνουμε την κάμιλο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Δεν θα το βάλω στην κατηγορία των μεγαλόσχημων, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήταν δημόσιο πρόσωπο, αρχηγός κόμματος, δηλαδή δεν ήταν ο μέσος καθημερινός άνθρωπος, έτσι. Που συνήθως εκεί πέρα οι αρχές για κάποιο λόγο, όταν είναι να ελέγξουν, και δεν μιλάμε τώρα έκαναν καλή έρευνα, αλλά γενικότερα όταν είναι να εντοπίσουν, να ελέγξουν κάτι, εκεί κάπου φρακάρουν στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή για κάποιο λόγο εκεί πέρα δεν ακουμπούν. Τώρα υπήρξε η καταγγελία της γυναίκας, ξεκίνησε να...
0: Ναι, και ξετυλίχθηκε το κουβάρι τώρα, εντάξει.
2: Το κουβάρι, έτσι.
0: Απλά και τα εισοδήματα αυτά, ξέρεις, είναι κάπως, ρε παιδί μου, και γιατί αν είναι τα νούμερα αυτά επιβεβαιωθούν. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλο, πώς το λένε, αναντιστοιχία. Μεγάλη αναντιστοιχία.
2: Είναι σαν να έχεις μπροστά σου την απάτη ή την παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας ή του πόθεν έσχεται, δεν ξέρω τι άλλο, και να μην το βλέπεις. Και την ίδια ώρα σε κάποιον μέσο άνθρωπο που μπορεί, ας πούμε, να
0: του παλεύει για να είναι συνεπής παντού. Ξέρεις, οι άνθρωποι που έχουν μεσαία και χαμηλά εισοδήματα πολεμάνε, δίνουν τον αγώνα τους για να είναι συνεπείς, να μην χρωστάνε, να μην κάνουν. Ξέρεις πως είναι η κοινωνία μας, δεν είναι.
2: Ξέρω, και όπως επίσης μην ξεχνάμε ότι είναι και πολύ άδικο το σύστημα, έτσι, δηλαδή, όπου έχει διαρθρωθεί. Δηλαδή, κάποιος τώρα ο οποίος κάνει μια βασική δουλειά, κανένας δεν κάνει μία πλέον στην Ελλάδα. Κάνουν δύο και τρεις, έτσι. Αναγκάζεις από τον δεύτερο εργοδότη πολλοί να πάνε να πάρουν κάποια χρήματα που είναι της τάξης το 3, 4, 5, 6 εκατοστάρικα.
0: Για να συμπληρώσουν,
2: Μπράβο. Και έρχεται η εφορία και σου λέει, α, θα πρέπει να βγάλεις δαπάνη, μπλοκάκι και τα λοιπά και να του μείνεις στο χέρι 150. Και τι κάνουν όλοι, πάνε και τα παίρνουν μαύρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και μετά λένε μαύρο χρήμα και που βρήκες τα λεφτά.
0: Ναι, που υπάρχει και που δεν υπάρχει.
2: Έτσι όλοι, ο μέσος άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι έτσι ζουν. Αναγκάζονται να κάνουν συμφωνίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν τα βλέπουμε. Την ίδια ώρα όμως ο κύριος Καμπούρης, έτσι.
0: Στην τράπεζα ήταν αυτά τα λεφτά. Τα μεγάλα.
2: Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει χτυπήσει αλάρμ.

0: Κόρη, χθες με ποιους είχε, τους εργαζόμενους έχει τελειώσει στην κλινική.
1: Έχει τελειώσει νομίζω, ναι. Νομίζω, με ξέρεις ένα πρόσωπο και αυτό με επιφύλαξε, το λέω τώρα γιατί και εμείς τόσες μέρες, τόσες ώρες εκεί, κάπου λίγο με τα πρόσωπα.
0: Καλά, ναι, και άμα έχουν κληθεί και πάρα πολλά πρόσωπα που τουλάχιστον αυτό φαίνεται.
1: Μπράβο. Τώρα χτες κατέθεσαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν μεταβεί στο ιατρείο τη μέρα εκείνη. Είχε καταθέσει ακόμα ένα πρόσωπο, άρα τρεις συνολικά του ΕΚΑΒ. Και κατέθεσε και ένα ακόμη πρόσωπο, ήταν μία αναισθησιολόγος η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδο μέχρι το 23.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία και θα εισέφερε, ή θα ρωτήθηκε φυσικά φαντάζομαι έτσι, για το κατά πόσο είχε χρησιμοποιεί το μέθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στους ασθενείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι ανακριτής εστιάζει στη μέθη, έτσι, γιατί είναι ένα ερώτημα κατά πόσο στο Γιώργο Μαζονάκη είχε χορηγηθεί μέθη, αν αυτό μπορεί να επηρέασει την υγεία του, αν σε συνδυασμό με την υδροθεραπεία την προηγούμενη ημέρα. Και...
0: για να αποτυπωθεί, για να βγει, να μπορέσει να γίνει γνωστό.
1: Μπράβο.
0: Τι ακριβώς οδήγησε στο θάνατο του καλλιτέχνη.
1: Τώρα αναμένουν να βγουν οι τοξικολογικές, έτσι.
0: Εκεί είναι το κλειδί τουλάχιστον, αυτό φαίνεται, έτσι, Ευαγγέλη.
1: Ένα κλειδί είναι αυτό και δεύτερο, επίσης σημαντικό είναι η άρση των πολίτων επικοινωνιών που θα φανεί ποιος, πού, πότε, τι ώρα μίλησε, τι είναι, SMS αντάλλαξαν, δηλαδή ένα δίμηνο περίπου άρσης απορρίτου από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο που θα φανούν όλες οι επικοινωνίες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αν είχε ξαναμιλήσει με κάποιον άλλον, αν είχε κάποιος προτείνει τον Μαζονάκη, αν δεν ήθελε ο Μαζονάκης και κάποιος τον πίεσε να πάει, όλο αυτό θα φανεί εκεί λοιπόν πριν θα υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα και πιθανώς ίσως ενδέχεται να έχουμε και άλλα πρόσωπα στο κάδρο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ενδέχεται λέω.
0: Ο υπνοθεραπευτής αυτές τις ημέρες έχει λίγο βγει από το...
2: Έχει δώσει τόσες συνεντεύξεις.
0: Ναι, και αυτός ήταν πολύ στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες.
2: Πάψη.
0: Ναι, τώρα λίγο έχει βγει από την πρώτη γραμμή.
1: Ναι.
0: Είναι και ο ρόλος του καυτονού
2: στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι θα ξανακληθεί να καταθέσει. Εκτιμώ.
0: Ναι, με τα συμπληρωματικά στοιχεία και με τα τηλέφωνα και με όλα αυτά. Έτσι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι θα ξανακληθεί να δώσει.
0: Όταν θα ανοίξουν τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, το παρακολουθούμε. Οπότε παραμένουμε ακόμα στο στάδιο των ανακρίσεων. Είμαστε. Δηλαδή, αύριο είναι η κόρη του ζεύγου. Που θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή.
1: Ήταν παρούσα στο ιατρείο, είχε καλέσει το ΕΚΑΒ, είχε μπει και η ίδια στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης τον Αύγουστο του 26 από τη μητέρα της.
0: Αφέτος τώρα δηλαδή, έχει
1: μήνες.
2: Για ένα κορίτσι 18 χρονών ξαναλέμε τώρα, ο οποίος βρέθηκε να κάνει πλασμαφαίρεση τώρα στο ιατρείο. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες είναι φοβερά.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Προφανώς η μητέρα της, η κατηγορούμενη γιατρός, θεωρούσε ότι αυτό είναι μια διαδικασία που θα έκανε καλό στην κόρη της και ότι δεν κινδύνεται. Για να βάλει
0: ναι, κάτι απλό, ναι, κάτι απλό και χρήσιμο τέλος πάντων, έτσι φαντάζομαι
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι θα πει και η κόρη, η οποία αφού κάλεσε και το ΕΚΑΒ, ήταν και στο χώρο.
1: Πάντως, σημαντικό είναι αυτό που ήθελα να σας πω, είναι το εξής, ότι οι δύο γιατροί φαίνεται ότι τα έχουν σπάσει, δηλαδή είναι τελείως διαμετρικά αντίθετες νομικές.
0: Βαγγέλη, είναι έτσι ή είναι η συμβουλή των δικηγόρων γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ από την αρχή που έβλεπα αυτές τους διαχωρισμούς με τους δικηγόρους αρχικά που έπρεπε να αναλάβουν τον ένα από τους δύο, που ήταν νομίζω αναμενόμενο και εύλογο ότι θα γινόταν αυτό, αρχικά τώρα αναφέρομαι. Μήπως είναι ο διαχωρισμός για να μπορέσει τουλάχιστον ο ένας ούτως ή άλλως πρέπει να αναλάβει το βάρος. Κάτι δεν ξέρω νομικά, ξέρεις, αν... νομίζω νομικά ότι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Το σωστό.
1: Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν οι ίδιοι μαζί με τους
0: ναι, καλά, δικηγόρους, φυσικά. Έτσι. Τώρα εμείς εκτίμηση
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Είναι μια σκέψη που την έχουμε κάνει όλοι, προφανώς. Όσοι παρακολουθούν.
0: Απλά είναι καθαρά, λες, ότι είναι καθαρά διαφορετικές οι γραμμές τους πλέον.
1: Ναι. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κατηγορούμενος γιατρός έχει θέλει να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του, ότι δεν είχε καμία σχέση αυτός με τις πλασμαφαιρέσεις, ούτε με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, λέει, ισχυρίζεται, δεν είχε ανταλλάξει ποτέ μηνύματα. Ανοίξτε το κινητό μου, έκανε έτοιμα χθες ο δικηγόρος του κ. Αγαπηνός να ανοιχτούν τα τηλέφωνά του.
0: Αυτό ξέρεις, Βαγγέλη, το καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, αν όντως είναι έτσι με το τηλέφωνο. Μετά μιλάμε για κάτι το διαφορετικό, δηλαδή.
1: Μετά σου λέει ότι ναι, μεν συστεγαζόμασταν, εκεί ήταν τα ιατρία, αλλά εγώ ειδικά στο
0: άλλες αρμοδιότητες ο ένας, άλλες ο άλλος, άλλους ασθενείς κτλ.
1: Ναι. Είναι Γι' αυτό λέω έχουν πάρει τελείως διαφορετικές.

0: νομικές κατευθύνσεις η υπεράσπιση τους. Φαντάζομαι θα γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Αγαπηνού, έτσι. Θα πάει το κινητό στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
1: Καλά, ναι, το λογικό είναι κιόλας και πρέπει και να γίνει και αυτό, για να έχει και, γίνει, και καλύτερη ναι. εικόνα και ο ανακριτής όταν θα αποφασίσει ακριβώς, για την επόμενη. Μετά έχουμε το επόμενο στάδιο να απαγγελθούν κατηγορίες. Τι έχουμε τώρα από εδώ και πέρα?
0: Μετά από εκεί πέρα, μόλις περαιώσει την ανακριτική έρευνα, θα κρίνει ο ανακριτής αν πρέπει να διευρυνθεί ή όχι το κατηγορητήριο, κατά ποιον προσώπων κτλ. Θα επιστρέψει στην εισαγγελία. Η εισαγγελία θα μελετήσει τη δικογραφία, θα κάνει πρόταση στο Δικαστικό Συμβούλιο και το Δικαστικό Συμβούλιο θα βγάλει βούλευμα που θα αποφαίνεται ποιοι και με τι κατηγορίες θα.
1: Μάλιστα.
0: Και αν θα παραδοθούν.
1: Ναι. Για την ανάκριση, Βαγγέλη, έχουμε υπολογίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί.
0: Λέγανε, επειδή ακόμη δεν έχουν βγει.
1: Το στάδιο τέλος πάντων της ανάκρισης λέμε τώρα.
0: Έχει, έχει ακόμα. Πιστεύω ότι τουλάχιστον ένα δίμηνο ακόμα θα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μέχρι να βγουν οι εξετάσεις, τα αποτελέσματα, το πόρισμα της.
1: Που είναι και βασικά κομμάτια της. Θα είναι της δικογραφίας και
0: τοξικολογικής. Να ξανακληθούν πάλι κάποιοι να καταθέσουν με βάση τα νέα στοιχεία. Θα έχουμε. Καλά, Χριστούγεννα.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλά. Καλημέρα. Ακούσαμε τον Βαγγέλη Τριάντη από τις αποκαλύψεις στην τηλεοπτική εκπομπή που ασχολούνται πάρα πολύ με το ρεπορτάζ βασικά. Είναι και ο Βαγγέλης. Ο Τριάντης ρεπόρτερ, κανονικός. Με τα όλα του.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, και ξέρω, σταλιάζει εκεί έξω από τα δικαστήρια τώρα που είναι αυτά τα θέματα της ανάκρισης για την υπόθεση του Μαντζονάκη και όχι μόνο σε διάφορες υποθέσεις που ασχολούνται.
2: Μια που λέμε για δικαστήρια, έχουμε σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, καθώς έχουμε ανατροπή δικαστική.
1: Ναι, μη αναμενόμενο νομίζω.
2: Ενώ σε πρώτο βαθμό υπήρξε καταδίκη, τώρα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας αθώωσε τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Κατά πλειοψηφία, 6-1, αυτός που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Και το δικαστήριο ουσιαστικά δεν έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο εισαγγελέας έδρας, ζητώντας την ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Η υπόθεση αυτή ποια είναι? Αφορά το θάνατο του πρώην υπουργού.
1: Ναι, που έγινε το 2021 το 2021 έγινε.
2: Στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Ναι. Στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στην αρχή όλοι νομίζαμε ότι ήταν ένα ατύχημα. Ότι έπεσε ο άνθρωπος από τη βάρκα και πνίγηκε. Αλλά στην πορεία προέκυψαν διάφορα ερωτήματα, κάποια χτυπήματα που είχε. Η οικογένεια έκανε λόγο εξ αρχής για εγκληματική ενέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είχαν σχέση. Υποστήριξαν μάλιστα ότι δεν είχαν καν βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Είχαν υπάρξει κάποιες μαρτυρίες ότι υπήρξε επεισόδιο του Σύφη Βαλιράκη με ψαράδες και ότι ουσιαστικά εκεί χτυπήθηκε και έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Η σημερινή εξέλιξη είναι πολύ σημαντική και ανατρέπει όλα τα δεδομένα που είχαμε κατά νου μέχρι τώρα και την προηγούμενη εισήγηση.
1: Είναι, είπαμε, οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι αθώθηκαν τώρα είναι δύο αδέρφια οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστήριξαν ότι δεν είχαν βγει καν για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα βλέπουμε αυτή την εξέλιξη. Θα δούμε για τις δράσεις, φαντάζομαι, γιατί
2: σίγουρα.
1: Η χείρα του Σύφη Βαλιράκη, η Μίνα Βαλιράκη, είχε καταθέσει και τότε στο δικαστήριο ότι με βεβαιότητα υποστήριξε ότι ο σύζυγός δεν πέθανε από ατύχημα, αλλά δολοφονήθηκε. Και είχαμε δει και πολιτικά πρόσωπα και ο Ντέρης Σαμαράς είχε καταθέσει. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, όχι προφανώς για το περιστατικό, γενικότερα όλο αυτό το... πώς βρέθηκε στο δικαστήριο, τώρα σε αυτό το δικαστήριο που κρίθηκε τώρα και αθώωσε τους δύο κατηγορούμενους. Αυτά από αυτό το θέμα με Βαλιράκη. Εμείς κάπου εδώ, Γιάννη, μήπως θα πρέπει να πούμε το αντίο.
2: Ναι, αφού πω ότι είχαμε ένα σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα για τον Μαρκ Ρούμπιο.
1: Ναι.
2: Με ενόχλησε, λέει, η αναφορά του στον εθνικισμό κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
1: Ναι.
2: Εξηγώντας πως ο εθνικισμός οδήγησε στα κρεματόρια του Auschwitz και στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης. Άλλο ο πατριωτισμός, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και άλλο ο εθνικισμός.
1: Μάλιστα. Αυτά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, με την αφορμή του της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία είναι η αλήθεια ότι έγινε δεκτή με αποθεωτικά σχόλια από τα μεγάλα διεθνή μέσα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, σας αφήνουμε για να τα πούμε tomorrow in the morning, 9 ώρα το πρωί, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Μέχρι τότε να προσέχετε στους δρόμους, μην μαλώνετε, μην βρίζει ο ένας τον άλλον, μην δέρνεστε. Γιατί είναι και τα περιστατικά τα.
2: Δεν θέλει και πολλά να γίνει το κακό. Είδαμε το χθεσινό περιστατικό στο
1: κέντρο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ηρεμία. Ηρεμία. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
2: Μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 εδώ στον Φλας Μεθόδωρο Παπαδούλου Γιάννη Χαβιανίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.
1: Να είστε όλοι καλά.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Flash 99,4.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Άναδος μου, για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
11: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
10: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
11: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει, γυρίζει. Αγάπη όλα τα υπόλοιπα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: στην καρδιά μου ανή. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεν θα κρυγεμάει.
1: Το έχουμε.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
7: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
6: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
7: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
12: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
13: Και ραδιοφωνικά.
12: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
13: Με τον Bubby Μπατσάρα.
12: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
13: Συντονιστείτε.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. 5η 8 Οκτωβρίου και σήμερα για μία ακόμα ημέρα, αυτή την ώρα, όπως κάθε εβδομάδα Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 7, από τη συχνότητα του Flash 99,4, με τον Γιώργο Δίμπαλα και τη φωνή της Υπαίθρου και τον Δημήτρη Σχιζοθήμο στην τεχνική υποστήριξη, ξεκινάμε ένα ακόμη ταξίδι. Ένα ταξίδι για τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους, τους ανθοκόμους, τους ανθρώπους της φύσης, της γης, της αγροτοπαραγωγής, όσο και αν αυτοί είναι ανηφορικοί. Τους φίλους κυνηγούς, τους ανθρώπους των ηθών, των εθήμων και των παραδόσεων, τις εθελόντριες και τους εθελοντές των πολιτιστικών συλλόγων. Ξεκινάμε μια εκπομπή ενημέρωσης με εξαίρετους προσκεκλημένους, όπως κάθε ημέρα. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη τον Γκούτα, τον γεωπόνο μας, τον Γενικό Γραμματέα του Ακροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνος, να μας ενημερώσει πού βρίσκονται οι παραγωγές. Έχει ξεκινήσει ήδη η συγκομιδή, ο θερισμός, μπαμπάκια, καλαμπόκια, ρύζια, και να μας πληροφορήσει τι σημαίνει και με τις τιμές. Να πάμε μετά τον Άγιο Θανάσιο, όπου είναι κατά κύριο λόγο η έδρα του Παναγιώτη Γκούτα, να πάμε λίγο πιο μετά, πιο μακριά. Όχι τόσο πολύ, για να κουραστούμε και τηλεφωνικά, να πάμε στο πολύ όμορφο Άδενδρο, όπου μας περιμένει το μέλος Ειδικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου και ο χοροδιδάσκαλος, ο εξαίρετος φίλος και καλός χοροδιδάσκαλος, παραδειγματικός, ο Νίκος Σοφωτόπουλος, και στη συνέχεια θα πάμε πλέον προς την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε έτσι λίγο προς την πλευρά του Δήμου Βόλβης, όπου εκεί μας περιμένει η εξαίρετη, η νομικός, η δικηγόρος, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Νέας Μάδητου, η Ευαγγελία Ινάνου, όπου θα μας ενημερώσει για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου που έχουν γίνει, αυτές που θα γίνουν και ποιος θα είναι αυτός ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τις δράσεις, τα έργα και όλα όσα έχουν κάνει που θυμίζουν μια άλλη Ελλάδα, μια παλιά Ελλάδα. Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε με ένα ωραιότατο αγροτικό τραγούδι, Θωμάς Μπακαλάκος και στην ερμηνεία ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνου. Αυτή είναι η αγροτιά.

0: Καλησπέρα αγαπητέ μου Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Στην κουβαλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, κουβαλάω το καλαμπόκι, αλωνίζουμε καλαμπόκι, αλωνίζουμε ρύζι, είμαστε full.
0: Ο αλωνισμός πάει καλά?
1: Ο αλωνισμός προχωράει, όσο καιρός είναι καλά προχωράμε δυνατά.
0: Τα κιλά είναι καλά?
1: Τα κιλά στο ρύζι μας πήρε λίγο ο Αύγουστος με τις παρατεταμένες ζέστες. Μας πήρε καμιά 100-200 κιλά από τα πρώιμα ρύζια. Γιατί από ό,τι φαίνεται πειράχτηκαν από την παρατεταμένη υψηλή θερμοκρασία του Αυγούστου.
0: Και λόγω έλλειψης νερού?
1: Το νερό ήταν οριακό, δεν έλειψε. Αλλά η πολύ ζέστη τελικά τα αδέρφια που βγάζει το ριζάκι δεν κάναν όλα καρπό και έτσι η απόδοση στα πρώιμα ρύζια είναι πεσμένη.
0: Η μουχρίτσα υπάρχει?
1: Η μουχρίτσα μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει. Τώρα περιμένουμε, αυτή τη στιγμή πάμε στα καθαρά χωράφια και περιμένουμε στο τέλος να μαραθεί όσο γίνεται η μουχρίτσα για να μπορέσουμε να μαζέψουμε και τα χωράφια που είναι γεμάτα μουχρίτσα. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Πλέον δεν μπορούμε να την κατεπολεμήσουμε και τα φάρμακα που έχουμε πλέον δεν επαρκούν.
0: Δηλαδή οι δραστικές που υπάρχουν δεν μπορεί να καταπολεμήσουν αυτή την ασθένεια, αυτό το μικρόβιο.
1: Αυτό το ζυζάνιο θέλει καινούργια φάρμακα, θέλει καινούργιες δραστικές, οι οποίες λείπουν από όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Λείπουνε. Και γίνεται πολύ δύσκολο και πολύ ακριβή η καταπολέμηση αυτού του ζυζανίου στην καλλιέργεια.
0: Άρα, συν όλα που έχουμε στο κεφάλι μας, έχουμε τώρα και τη μουχρίτσα.
1: Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα πλέον, γιατί δεν μπορούμε, με τα φάρμακα που έχουμε πλέον, δεν μπορούμε να την καταπολεμήσουμε.
0: Στρεματικά, είμαστε ευχαριστημένοι να τα αρχίσουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε από τα ρύζια.
1: Σου είπα τα πρώιμα ρύζια, είναι πεσμένα τα 100-200 κιλά και αυτό πονάει.
0: Τα 100-200 κιλά αντιστοιχούν στο 10-20%.
1: Στο 20%.
0: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο.
1: Πονάει αυτό, ενώ περιποιηθήκαμε, κάναμε όλες τις φυτοπροστασίες. Τελικά η ζέστη μας έκλεψε. Μας πήρε ένα 20%.
0: Στα καλαμπόκια?
1: Τα καλαμπόκια αλωνίζουμε τώρα. Είναι καλύτερα, είναι καλή χρονιά για καλαμπόκια.
0: Δηλαδή?
1: Καλές αποδόσεις. Αυτά που είναι χωράφια δυνατά που λέμε, έχουν αποδόσεις και 1.300 και 1.400 και 1.500 κιλά.
0: Η βάση, τουλάχιστον να μην μπαίνετε μέσα?
1: Η βάση είναι αυτά, είναι πάνω από 1.300 κιλά, 1.400, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα έξοδα της καλλιέργειας.
0: Τα μπαμπάκια?
1: Τα μπαμπάκια και αυτά, από ό,τι φαίνεται, ενώ είναι πολύ καλά, σαν θεωρία είναι πολύ δυνατά, τώρα που τα μαζεύουμε ο σπόρος είναι πολύ ελαφρύς λόγω και αυτό πάλι της παρατεταμένης ζέστης και των μεγάλων θερμοκρασιών που είχαμε. Ο σπόρος δεν έχει δικό βάρος και αυτό μας στερεί από κιλά.
0: Τα κιλά πώς είναι στο μπαμπάκι?
1: Το μπαμπάκι με τη θεωρία που είχαμε και αυτά έπρεπε να έχουμε πάνω από 500 κιλά και τώρα είμαστε στα 400-450, έχουμε και εκεί
0: οριακά,
1: πάει ένα 20%.
0: Ζημιά, το 20% πολύ μεγάλο.
1: Ναι, λόγω παραδεταμένης ζέστης έχουμε χαμηλό ειδικό βάρος.
0: Τώρα, οι τιμές που τρέχουν στην αγορά που ακούγονται και για τα τρία προϊόντα, ποιες είναι?
1: Το μπαμπάκι είναι διεθνές χρηματιστήριο. Ξεκίνησε με 50 μέχρι 55 λεπτά, τώρα έχει πέσει.
0: Πολύ χαμηλά.
1: Στα 45-44 λεπτά και αυτό δεν είναι καλό, είναι πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο είναι.
1: Ναι, η απάντηση είναι ότι είναι διεθνές το χρηματιστήριο και η τιμή είναι διεθνή για όλο τον κόσμο.
0: Το κακό είναι ποιοι, θα έλεγα, χειραγωγούν το χρηματιστήριο. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι,
0: τώρα με 45 λεπτά... Πώς θα βγείτε?
1: Ναι, αυτό είναι για έναν Αμερικάνο, για έναν Βραζιλιάνο, είναι κάτι καλό.
0: Ναι, αλλά όμως για χιλιάδες στρέμματα.
1: Ναι, που έχει χαμηλό εργατικό, που έχει πτηνή ενέργεια, που έχει πτηνά μηχανήματα.
0: Άλλη οργάνωση, όχι σαν την Ελλάδα.
1: Ναι, εδώ που αγοράζουμε τόσο ακριβά το λίπασμα και τα φάρμακα.
0: Η ουρία που έφτασε.
1: Η ουρία έφτασε την άνοιξη στα 900 ευρώ το τόνο, διπλασιάστηκε.
0: Είχε 400, πήγε στα 900.
1: Ναι. Και τώρα έπεσε κάποια στιγμή και τώρα ξανανέβηκε. Τα λιπάσματα του σταριού είναι στα 800 κιλά ο τόνος είναι. Είναι πολύ...
0: Παναγία μου, Παναγία μου. Πώς θα βγείτε, Παναγιώτη μου, πώς θα βγείτε.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή σε ένα μήνα ξεκινάει η καλλιέργεια του σταριού και όλοι σκέφτονται πώς θα σπείρουν τα στάρια με τόσο ακριβό λίπασμα, με τόσο ακριβό πετρέλαιο.
0: Πριν πάμε σε αυτά τα κόστη, τα ανεβασμένα, να πούμε λίγο για τις τιμές όσον αφορά το καλαμπόκι και μετά να πούμε για τα ρύζια, τι συμβαίνει.
1: Το καλαμπόκι έχει μια θετική, έχει πιάσει 20, 21, 22 λεπτά.
0: Είναι καλή τιμή.
1: Εντάξει, δεν είναι...
0: Δεν είναι καταστροφική.
1: Δεν είναι καταστροφική η τιμή, πρέπει να είναι πάνω από 25 λεπτά για τον παραγωγό. Αλλά είναι μια καλή τιμή. Με αυτά τα δεδομένα.
0: Αν δηλαδή υπάρχει μια στρεμματική απόδοση άνω των 1.300 με 21, 22, 23, 20, παλεύετε δηλαδή η χρονιά, μπορούμε να πούμε ότι ίσα βάρκα ίσα πανιά.
1: Είναι καλύτερο από το βαβάκι και το...
0: Και το ρύζι.
1: Το ρύζι δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι τιμές, τώρα είναι συγκομιδή, τώρα μαζεύουν όλοι. Δεν υπάρχουν τιμές αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε προς τον Νοέμβριο να βρούμε, να ακούσουμε τιμές. Το θέμα είναι ότι μείνανε μερικά ρύζια.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Συλλότι είναι γεμάτα, άδεια, περισσινή.
1: Υπάρχουν 5-10.000 τόνοι, μπορεί και λίγο.
0: Υπάρχουν παραπάνω. Ακόμα.
1: Ναι, υπάρχουν αδιάθετοι. Πιστεύουμε τώρα σιγά σιγά να απορροφηθεί από την αγορά και να αρχίσουν να αναζητάνε και καινούριο ρύζι για να δούμε κάποια θετική τιμή.
0: Τώρα, να έρθουμε λίγο ως προς την πλατφόρμα εκεί του ΟΣΔΕ. Τι γίνεται με τις δηλώσεις, πού βρισκόμαστε?
1: Οι δηλώσεις ακόμα δεν ξεκινήσανε, ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Είπανε ότι ήδη λύσανε κάποια θέματα, ότι μπορούν να προχωρήσουν. Εμείς εδώ σαν περιοχή, σαν ένωση, σαν νέα ομοσπονδία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, περιμένουμε.
0: 15 του μήνα είναι καταληκτική ημερομηνία και ναι, ότι τέλη Νοέμβρη θα είναι οι πρώτες πληρωμές. Τώρα αυτά τα οποία αναφέρεις είναι στενάχωρα, είναι με πολλά ερωτηματικά.
1: Εμείς έχουμε κάνει σαν συνεταιρισμός, έχουμε κάνει προεργασία, μπορούμε να καταθέσουμε για να πάρουμε τα νούμερα και τα πρωτόκολλα. Αλλά περιμένουμε να βγει μια ενιαία απάντηση ότι ναι, έχουν λυθεί τα προβλήματα και μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε να καταθέτουμε δηλώσεις. Πιστεύω στις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα, θα έχουμε απαντήσεις οπωσδήποτε.
0: Λύσεις όσον αφορά το κτηματολόγιο, το ΑΤΑΚ, το ΚΑΕΚ, που δημιουργούν πολλά προβλήματα, βρίσκονται?
1: Δυστυχώς το κτηματολόγιο αποδείχθηκε ότι δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει λύσει τις διαφορές που υπάρχουν και όταν βάζουμε εμείς ένα αγροτεμάχιο πάνω στο χάρτη, το κτηματολόγιο το βγάζει αλλού και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Πρόβλημα, γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις σωστές. Είπαν ότι θα δώσουν μια ανοχή να μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε. Δηλαδή μια εργασία που έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό από το κράτος, θα πρέπει να τη φτιάχνουμε εμείς, να τη διορθώνουμε εμείς σιγά σιγά, σαν ιδιώτες.
0: Από τις πληροφορίες, από ό,τι λένε, από περίπου 640.000 αφημοί ειδικού σκοπού ή αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, δεν έχουν κάνει ούτε 200.000.
1: Όχι, δεν έχουν ξεκινήσει μαζικά οι δηλώσεις, γιατί δεν μπορούν να ταυτιστούν τα αγροτεμάχια με το κτηματολόγιο. Και τώρα προσπαθούμε να πάρουμε κάποια απόκληση, να πάρουμε κάποιες διορθώσεις για να μπορέσουμε να τα ταιριάξουμε. Έχει μεγάλο θέμα το κτηματολόγιο. Δεν προχώρησε, δεν έκανε υποδομή. Έχει μείνει πολύ πίσω το κτηματολόγιο.
0: Γίνονται συζητήσεις για ξανά ξεκινήματα αγώνων. Αυτές οι σκέψεις, οι οποίες για την υλοποίηση δεν είναι τόσο εύκολες, γιατί είστε ολιμερείς στα χωράφια, είστε κομμάτι της αγροτιάς, της ζωής σας. Αυτές οι σκέψεις γιατί σας οδηγούν ξανά να σκεφτείτε πλέον τον οργανωμένο αγώνα?
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί τα κοστολόγια συνέχεια αλλάζουν, συνέχεια ανεβαίνουν. Και το πετρέλαιο είναι σημαντικός παράγοντας, γιατί ανεβάζει τα μεταφορικά και ανεβάζει όλα τα προϊόντα, όλα τα ανταλλακτικά, όλα τα αναλώσιμα, όλα τα κινήσιμα προϊόντα που χρειάζεται η γεωργία. Άρα κάθε μέρα βλέπουμε, σε όλα τα πράγματα βλέπουμε αυξήσεις. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη στεναχώρια στον πρωτογενή τομέα. Χώρια που οι τιμές είναι καθισμένες και ανοίγει ψαλίδα. Ανοίγοντας η ψαλίδα θα δημιουργήσει ένταση, θα δημιουργήσει δυσαρέσκεια στον κόσμο. Αυτή είναι σήμερα η άποψη που υπάρχει.
0: Και έχουμε φυσικά και τον ανταγωνισμό από χώρες τρίτες, χωρίς ελέγχους. Μας προέκυψε και η Mercosur.
1: Το μεγάλο θέμα είναι ότι έρχονται από παντού εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία όμως δεν ελέγχονται. Υπάρχουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι 2-3-5%, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι αυτές οι χώρες όμως παράγουν με άλλους τρόπους, παράγουν με άλλα φάρμακα που εδώ είναι απαγορευμένα. Αυτοί όμως έχουν χαμηλό κοστολόγιο λόγω αυτών των φαρμάκων. Εμείς πρέπει να προστατέψουμε όμως και την υγεία μας και τον καταναλωτή και το τραπέζι μας. Άρα εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, να μην έρχονται καλαμπόκια με αλφατοξίνες, να μην έρχονται ρύζια με απαγορευμένα φάρμακα, να μην έρχονται πατάτες ή ντομάτες από χώρες που χρησιμοποιούν δηλητήρια που είναι καρκινογόνα. Αυτό ζητάμε, περισσότερους ελέγχους και καλύτερο έλεγχο της αγοράς.
0: Οι απαντήσεις που παίρνετε, και με αυτό να κλείσουμε...
1: Οι απαντήσεις είναι ότι προσπαθούν, ότι κάνουν, δεν έχουν πολλά άτομα, δεν έχουν στελέχωση, δεν έχουν υπηρεσίες. Ναι, αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς αν μια υπηρεσία έμεινε με 2 γεωπόνους ή με 2 κτηνιάτρους.
0: Συνήθως φταίνει άλλοι.
1: Ναι. Βλέπουμε όμως άλλες υπηρεσίες που έχουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό...
0: Δυναμικό ανθρώπων.
1: Δυναμικό. Εδώ που είναι η καρδιά και το κλειδί της υπόθεσης, δεν υπάρχει στελέχωση. Με 2 γεωπόνους, 2 κτηνιάτρους, τι να πρωτοελέγξεις?
0: Η κατάσταση είναι ανηφορική. Οι παραγωγές συγκομίζονται. Ξεκίνησε ο θερισμός. Αυτό είναι θετικό τουλάχιστον. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε και οι ακροατές μας και όλοι, θα έλεγα, η παραγωγή, είναι μια χρονιά αναμονής, ίσα βάρκα, ίσα πανιά, να ξεπληρωθούν τα παλιά τα χρωστούμενα και ο Θεός να βάλει το χέρι.
1: Είναι πολύ κρίσιμη χρονιά, γιατί αν συνεχιστεί η κατηφόρα όπως ήταν πέρσι, θα αποχωρήσουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από το επάγγελμα και θα έχουμε ερημοποίησεις. Θα φύγουν άνθρωποι από τα χωριά, θα φύγουν άνθρωποι επαγγελματίες.
0: Έχουμε που έχουμε το δημογραφικό, το καταστροφικό, σιγά σιγά σβήνει η πατρίδα. Άμα φύγετε κι εσείς από τα χωριά, παύλα τα νέα παιδιά, από την αγροτιά, τότε έρχεται η ολική καταστροφή.
1: Γι' αυτό προσπαθούμε να αντέξουμε, να κρατήσουμε τα χωριά μας.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό θερισμό. Καλό θερισμό. Να είστε καλά, Παναγιώτη μου, να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη μου, να πάμε στον χοροδάσκαλό μας, τον Νίκο το Φωτόπουλο, να πάμε στο Άδενδρο, είναι μέλος του Ηγετικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου, ακούγοντας και ένα φρακιώτικο τραγούδι, όμως τη λιγερή φρακιώτισσα από το δικό μας εδώ, το διπλανό τόπο, τα κουφάλια, το θύμιο του Κογκίδη.

0: Αγαπητέ μου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι το άδενδρό μας, πώς είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος, όλα τα μέλη?
1: Δόξα τω Θεώ είμαστε όλοι καλά, ξεκινάμε τη νέα σεζόν δυναμικά. Είναι η πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε τα μαθήματα χορού, με πολλή διάθεση και δημιουργικότητα.
0: Άρα είμαστε σε μια φάση πολύ καλή ενέργειας, ξεκινήματος και θα έλεγα τελειώνοντας το 2026 με ευχάριστες δράσεις.
1: Έτσι,
0: όπως.
1: Έτσι.
0: Όπως.
1: Είχαμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πανηγύρια, λαϊκές βραδιές, παραδοσιακές βραδιές, ένα καλοκαίρι γεμάτο, με επισκέψεις σε ελληνικά νησιά επίσης, όπου χορέψαμε τους τοπικούς μας χορούς και κάναμε και τις διακοπές μας.
0: Ελληνικά νησιά. Μας σκανδαλίζεις.
1: Πήγαμε στην Άξο, πήγαμε στην Ικαρία, πήγαμε σε όμορφα μέρη, χορέψαμε, κάναμε και τα μπανάκια μας και περάσαμε όμορφα.
0: Αυτό είναι, θα έλεγα, ευλογία Θεού και δίνει ναι. χαρά μεγάλη στα μέλη. Άντρες, γυναίκες, κορίτσια, παιδιά και συνεχίζεται το ταξίδι, δεν σταματάει.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί πριν μερικά χρόνια πηγαίναμε κυρίως στο εξωτερικό το καλοκαίρι, σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ. Τώρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση έτσι να στηρίζουμε τον τόπο μας, την Ελλαδίτσα μας και να πηγαίνουμε σε διάφορα νησιά στη πιο low season περίοδο, είτε αρχές Ιουλίου είτε και μέσα στον Σεπτέμβριο, και ενισχύουμε έτσι την τοπική οικονομία των νησιών μας, κάνουμε και εμείς τις διακοπές μας, χορεύουμε ταυτόχρονα. Και είναι μια όμορφη διαδικασία όλη αυτή.
0: Έτσι όπως το αναφέρεις, η Ελλαδίτσα μας, να στηρίξουμε την πατρίδα μας, γιατί έχει και ένα αφήγημα πατριωτικό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έχει μέσα νόστο, έχει μέσα αγάπη, έχει μέσα και ένα ζήλο. Να στηρίξουμε τα νησιά μας, τον τόπο μας, την πατρίδα μας.
1: Μα ούτως ή άλλως όλο αυτό που κάνουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την παράδοση, την πατρίδα μας ενισχύουμε, την πατρίδα μας διαφυλάσσουμε. Και αυτό, στηρίζουμε τον τόπο μας και με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι και πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε, γιατί θα το λέω συνέχεια, οι άνθρωποι της παράδοσης είναι οι πρεσβευτές του ελληνισμού στο διενεκές. Και αυτό γιατί το χθες, το σήμερα προδικάζει το αύριο πάνω στα θεμέλια του ελληνισμού. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, ξεκινάει, θα λέγαμε, η νέα πολιτιστική περίοδος μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τι ήδη ξεκινήσατε να κάνετε?
1: Για μας η σεζόν η χορευτική ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο και τελειώνει πάνω κάτω τον Ιούνιο, γιατί μετά αρχίζουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Τώρα, ξεκινώντας αυτή την περίοδο τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, οι πρώτες εκδηλώσεις με τις οποίες ξεκινάμε και κάνουμε είναι κάποιοι επίσης χοροί, κάποιες χοροεσπερίδες μέσα στον Νοέμβριο και στον Δεκέμβριο. Επίσης,
0: ακούω, συγγνώμη. Συνέχισε.
1: Μέσα στο Δεκέμβριο επίσης αναβιώνουμε κάποια έθιμα του 12ημέρου.
0: Όπως?
1: Όπως τα Ρουγκάτσια. Τα Ρουγκάτσια είναι μια ομάδα φουστανελοφόρων που κρατάνε σπαθιά. Παλιότερα ήταν σιδερένια, αργότερα έγιναν ξύλινα για αποφυγή αιματηρών περιστατικών. Με ξύλινα σπαθιά λοιπόν παίρνουν, τη δεύτερη μέρα ξεκινάει αυτό το έθιμο στα χωριά εδώ της Δυτικής Θεσσαλονίκης και του Ρουμλουκιού της Αλεξάνδρειας, και παίρνουν την ευλογία από τον ιερέα και βγαίναν στα χωριά, χόρευαν, μπροστά υπήρχε ένα κάρο και ο επίτροπος της εκκλησίας και μάζευαν παραγωγές. Ο κόσμος είχε μάζει τις παραγωγές και μάζευαν χρήματα, τότε δεν είχαν να δώσουν. Μας βαστάρια καλαμπόκια, και όλα αυτά τα έσοδα τα διέθεταν προς την ανοικοδόμηση ιερών ναών. Η εκκλησία του μικρού μοναστηρίου, του Ζορμπά, είναι έτσι δομημένη.
0: Και είναι παλιά, πολύ παλιά. Ναι, έχω πάει, ναι. Έχω προσκυνήσει, είναι ένα στολίδι. Ξέρεις, Νικό μου, ευλογεί ο ιερέας τα έσοδα, ναι, για τους ιερούς ναούς, ήθη έθιμα. Παλιά χρόνια, άλλος ελληνισμός, συνεχιστές όμως εσείς.
1: Ναι, και προσπαθούμε. Αυτό... Τώρα βέβαια αλλάζει ο σκοπός, ναι, τα έσοδα πάνε, ναι, στους συλλόγους.
0: Ναι, αλλά όμως είναι ουσιαστικά για τον ίδιο, βέβαια, σκοπό. Βέβαια. Ό,τι έχει να κάνει για το εμείς και για την πατρίδα Και δυνατή εσείς, δυνατή και η Εκκλησία μας. Δυνατή μπράβο. Εμείς, δυνατή και η Ορθοδοξία μας.
1: Μπράβο,
0: είναι πολύ σημαντικό όμως ότι αυτό είναι ένα πολύ παλιό έθιμο. Πάρα
1: βέβαια.
0: Πολύ παλιό.
1: Βέβαια.
0: Όμως το κρατάτε ζωντανό και μένω σε αυτή την, θα έλεγα, λέξη ιερείς. Δηλαδή ευλογούσαν. Είναι πολύ
1: βέβαια.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Από εκεί ξεκινούσε. Μα η θρησκεία μας είναι αλληλένδετη με την παράδοση, με την... με την πατρίδα, όλα αυτά είναι ένα πράγμα
0: είναι ένα.
1: Και σπάνε κάποιοι όλο αυτό να το κάνουν κάτι μια καραμέλα που ας πούμε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια σε κάποιους κακοφαίνεται δεν είναι κακό να αγαπάς την πατρίδα σου, δεν είναι κακό να αγαπάς τη θρησκεία σου.
0: Δεν είναι κακό να αγαπάς το παιδί σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, τον παππού σου. Δεν είναι κακό. Ξέρεις, έλεγε ο Ελίτης Πιότερο από τον πατέρα και τη μητέρα, Νίκο μου, να αγαπάμε την πατρίδα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αν δεν υπάρχει πατρίδα, δεν μπορεί να υπάρξει και μπαμπάς και μαμά
1: έτσι.
0: Που να είναι ευλογημένη μια οικογένεια και η συνέχιση ενός έθνους. Τώρα, να πάμε λίγο σε παρακαλώ Νίκο μου. Τι ετοιμάζεται άμεσα τώρα. Καταρχήν ξεκίνησαν εγγραφές.
1: Ξεκινήσαμε μαθήματα. Τώρα εγώ έχω κάνει μια μικρή διακοπή. Βρίσκομαι στο Σύλλογο των Κοιμήνων. Και ετοιμαζόμαστε για τον αγιασμό.
0: Έχει αγιασμό. Είχαμε τον Νίκο, είχαμε τον Ντούλη, τον είχαμε τον πρόεδρο. Τον είχαμε χθες. Σήμερα, 6:30 ώρα, ξεκινάει ο αγιασμός.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Τους χαιρετισμούς και στους φίλους όλους στα Κείμηνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Το κάλεσμα το έκανε εχθές ο φίλος μας ο πρόεδρος.
1: Ωραία.
0: Τώρα.
1: Ξεκινάμε λοιπόν με τους αγιασμούς. Σας είπα μετά είναι οι χοροεσπερίδες, οι ετήσιοι χοροί. Το Δεκέμβριο έχουμε την αναβίωση εθήμων όπως τα Ρουγκάτσια. Θα βγούμε επίσης να πούμε και τα κάλαντα. Κάνουμε διάφορα τέτοια έθιμα να βιώνουμε.
0: Κάποιο τμήμα καινούριο, κάποιο τμήμα το οποίο ήταν λίγο αδρανές και τώρα το ξαναζωντανεύεται.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αναλόγως τις ανάγκες βλέπουμε έτσι και τις αιτήσεις του κόσμου. Σε κάποιους συλλόγους ξεκινάμε και τμήματα αρχαρίων. Στο Σύλλογο του Αδένδρου θα ξεκινήσω ένα τμήμα νέων που είχαν αδρανοποιηθεί τα τελευταία χρόνια τα παιδιά, πέρασαν φοιτητές, φύγαν φαντάροι, ξαναγυρνάνε και τέλος πάντων τώρα τους τυγκλάω λίγο να ξαναμαζευτούν. Ελπίζω να μαζευτούν τα παιδιά, να κάνουμε ένα καινούργιο τμήμα νέων.
0: Να τους τσιγκλάς περισσότερο, όχι λίγο.
1: Γιατί όσο μπορούν.
0: Μας τους τραβάει η καθημερινότητα και τα social media. Πρέπει να τους ξεκολλήσουμε. Πρέπει να τους ξεκολλήσουμε
1: όσο μπορούμε. Με το ζόρι δεν γίνεται, δίνουμε τα ερεθίσματα.
0: Όχι,
1: από εκεί και πέρα.
0: Ζόρι ποτέ. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος και να το έχουμε αυτό και σαν κανόνα ζωής σε όλη μας την καθημερινότητα. Για την Εκκλησία, για την Ορθοδοξία, αλλά και για τη ζωή, για την οικογένεια, απαλά και απλά.
1: Έτσι
0: ξεκινάμε
1: όμορφα.
0: Και πιάνει τόπος. Όμορφα δηλαδή, ό,τι κάνουμε, σιγά σιγά και εκείνο θα οριμάσει. Κάτι άλλο που ετοιμάζεται.
1: Όχι, κάτι άλλο μεγάλο δεν ετοιμάζουμε. Ξεκινάμε έτσι ήρεμα, βάζουμε τους στόχους για τη νέα χρονιά, για τα τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζουμε κάποια πράγματα, τα οποία όμως είναι πολύ νωρίς να ανακοινωθούν. Είναι
0: όπως,
1: για το 2028.
0: Όπως, 28.
1: 28. Κάποιοι σύλλογοι που συνεργάζομαι κλείνουν τα 50 χρόνια λειτουργίας και ετοιμάζουμε κάποιες επαιτειακές μεγάλες εκδηλώσεις.
0: Μια ιδέα που υπήρχε για μια, έτσι να την πω, συνδιοργάνωση στη Θεσσαλονίκη με κάποιον σύλλογο, κάτι...
1: εκείνο είναι ένα άλλο, ναι.
0: Τώρα
1: εκείνο...
0: γύρισε στο μυαλό μου το έχεις πει παλαιότερα αυτό.
1: Το είχα πει, ναι, και εγώ μου διέφυγε τώρα. Την 1η Δεκεμβρίου σε ένα σύλλογο που συμμετέχω στη Θεσσαλονίκη, το Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών Χωρών Κύκλος, την 1η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη, θα δώσουμε μια μεγάλη παράσταση στο Βασιλικό Θέατρο.
0: Μα αυτό αλλά δεν ξεχνιέται, εκείνο... Δημήτρη μου. Δεν πρέπει να... Νίκο μου, συγγνώμη, να το ξεχάσουμε. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο. Είναι 20 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου και θα παρουσιαστούν 20 χορευτικές περιοχές. Θα είναι ένα υπερθέαμα. Εκείνες τις μέρες θα σας ξαναενοχλήσω να το ξαναπροβάλλουμε αν θέλετε.
0: Θα το ξαναπροβάλλουμε και όποτε θελήσετε και χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4, γιατί ο Flash είναι στο πλευρό όλων των γεγονότων και κυρίως των πολιτιστικών και είναι καθήκον, είναι Νίκο μου καθήκον. Άρα μεγάλη εκδήλωση μια συνδιοργάνωση όπου εκεί ο σύλλογος πλέον ανοίγει τα φτερά του και μέσα πλέον στην πόλη, όπου βέβαια πολλές φορές έχετε εμφανιστεί, αλλά κάθε φορά όταν γίνεται αυτό είναι ένα συν στις δράσεις του Συλλόγου. Με αυτά και με αυτά να πούμε ευχαριστώ και να πούμε καλό ξεκίνημα.
1: Καλό ξεκίνημα με υγεία, με να μας σκεπάζει η Παναγία μας, όλους μικρούς μεγάλους και ο Άγιος Παΐσιός μας, και όλα καλά. Υγεία να έχουμε και να περνάμε όμορφα και να κάνουμε τέτοιες ουσιώδεις πολιτιστικές δράσεις.
0: Ναι, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικό. Όλα που κάνετε είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο δίνει χαρά στον τόπο εκεί στο Άδεδρο και φυσικά στις εθελόντριες και στους εθελοντές. Τους χαιρετισμούς εκεί στο φίλο τον καλό, τον Σταύρο τον Ντούλη, αφού είσαι εκεί, σε όλα τα παιδιά των Κιμήνων.
1: Στα Άφυρα, σε όλους τους συλλόγους, μην ξεχάσω κανέναν. Και με κυνηγάλε και στο Ανατολικό, στη Βαλμάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έβγε πολλά. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
1: Να μας θυμάστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Δημήτρη μου, να πάμε τώρα στην προσφυγική Νέα Μάδητο. Ένα στολίβι της πατρίδας μας. Όπου μας περιμένει η καλή μας η πρόεδρος, η Ευαγγελία Ινάνου, η νομικός, η δικηγόρος, να μας πει τα του πολιτιστικού συλλόγου, όλα αυτά που κάνουν και είναι πολλά, και να ακούσουμε όμως και ένα φρακιώτικο τραγούδι, Στέργιος Πισμάνιψη.

0: Αγαπητέ μου Ευαγγελία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνει η όμορφη Νέα Μάδητος?
1: Μάλιστα, η όμορφη Νέα Μάδητος, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και το σταθμό και εσάς τον ίδιο και την εκπομπή σας.
0: Είναι καθήκον γιατί εσείς επιτελείτε ένα έργο μέσω του πολιτισμού και κυρίως των εθελοντριών και των εθελοντών, έργο θα έλεγα τεράστιο για την πατρίδα. Κρατάτε όρθιες όλες τις μνήμες, τις θύμησες, τα ήθη, τα έθιμα του ελληνισμού. Γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς, δυστυχώς με αυτόν τον, θα έλεγα, τον κικαιώνα των νεοταξικών ρευμάτων, δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα μας θα σβήσει. Όμως δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί εσείς ουσιαστικά, το λέω με μεγάλο σεβασμό, αυτό αφορά όλους τους πολιτικούς συλλόγους που κάνουν τεράστιο έργο, ζωντανή την παράδοση. Και παράδοση σημαίνει ελληνισμός. Ποιος είναι ο σύλλογος της Νέας Μαδήτου?
1: Ο σύλλογος της Νέας Μαδήτου είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος. Δημιουργήθηκε το 1998 και από τότε μέχρι και σήμερα προσπαθεί να διαφυλάξει την τοπική ταυτότητα, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να μεταδώσει τις πολιτιστικές κληρονομιές στις νεότερες γενιές. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα τοπικά ήθη, τα έθιμα, τους παραδοσιακούς χορούς όπως είπατε, τη μουσική και την ιστορική μνήμη από την ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση που υπάρχει σήμερα. Προσπαθούμε να φέρουμε όλους τους κατοίκους κοντά και να τους ενδυναμώσουμε με τους δεσμούς που έχουμε δημιουργήσει.
0: Όλα αυτά είναι πραγματικά ένας θησαυρός ζωογόνος για τον τόπο, τη Νέα Μάδητο, κατ' επέκταση όμως θα έλεγα για όλη μας την πατρίδα. Θα πω ότι είναι ένα διακόνημα, γιατί ό,τι κάνετε γίνεται με την καρδιά, με την ψυχή, γίνεται εθελοντικά. Το χωριό αγκαλιάζει όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Εννοείται, βέβαια. Έχουμε πάντα κοντά μας όλους τους κατοίκους, τις παλαιότερες νοικοκυρές, γιατί αυτή είναι η γνώση, οι οποίες μεταλαμπαδεύουν αυτές τις γνώσεις τόσο στις νεότερες γενιές, ακόμα και στα πολύ μικρότερα παιδιά. Και αυτό είναι το αξιοθαύμαστο που μας χαροποιεί και μας δίνει όθηση για να συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα.
0: Πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος?
1: Να σας πω τώρα ενεργά, να είμαστε γύρω στα 250.
0: 250?
1: Ναι.
0: Μα είναι τεράστιος αριθμός.
1: Ναι.
0: 250 άνθρωποι είναι στρατευμένοι, εθελοντές, εθελόντριες στη Νέα Μαδητό.
1: Ναι, αναλόγως στις εκδηλώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ομάδες ανθρώπων για να μην τους κουράζουμε. Άρα,
0: ναι, όλοι αυτοί είναι στο πνεύμα τόσο. Αυτό όμως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πολλά έβγε. Δηλαδή έβγε στον ένα και στην κάθε μια ξεχωριστά. 250 άτομα, στρατιώτες του ελληνισμού είναι αυτοί όλοι.
1: Ναι, ακριβώς όπως θα λέτε.
0: Με δίνει χαρά ειλικρινά έτσι που τα ακούω. Αυτοί οι 250, με εσάς, να μην ξεχάσουμε, ποιοι είστε εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, να πούμε ένα ευχαριστώ στους μπροστάριδες, μπροστάρισες, ποιοι είστε?
1: Μάλιστα. Εγώ είμαι η πρόεδρος, η Ευαγγελία Ινάνου. Είμαστε μια μελές συμβούλιο. Αποτελούνται από δασκάλες, από ανθρώπους της καθημερινής μας ζωής, από νοικοκυρές, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν για να μην νεκρωθεί, όπως είπατε και εσείς, η επαρχία.
0: Να μην ουσιαστικά ερημωθεί η πατρίδα. Γιατί αν ερημωθεί η επαρχία, όπως μας έλεγαν εκεί οι πρωτευουσιάνοι, γιατί και εγώ είμαι από ένα μικρό τόπο που το κλικίσε εκεί την ιστορική Δοϊράνη, και μέσα από τη δουλειά μου έτσι τη δημοσιογραφική, δυστυχώς βλέπω σπίτια να ερημώνονται καθημερινά και εσείς είστε, θα λέγαμε, οι φύλακες. Όσο και αν αυτό ακούγεται έτσι κάπως όχι τόσο συνηθισμένα, όσοι όμως ξέρουν από τόπους μικρούς που ήταν κάποτε μεγάλοι αλλά συνεχίζουν να είναι μεγάλοι μέσα από την παράδοση που τη διακονούν άνθρωποι όπως εσάς, υπάρχει ένα μέλλον. Τμήματα. Τι τμήματα έχετε?
1: Τα τελευταία 8 χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά τμήματα. Λοιπόν, έχουμε τα γνωστά και κλασικά όπως όλη η πολιτιστική, τμήματα παραδοσιακών χωρών, τμήματα χοροδίας, ζωγραφικής, θεάτρου, καλλιτεχνημάτων, δηλαδή έχουμε ντεκουπάζ, έχουμε πλέξιμο, κάτι που ξαναβγαίνει πλέον, γυμναστικές, διάφορα είδη γυμναστικών, ρυθμική για τα μικρά μας τα παιδάκια. Προσπαθούμε να εντάξουμε τόσο παραδοσιακά τμήματα όσο και τα νεότερα τμήματα για να είμαστε και σύγχρονοι. Έτσι δεν πάει και αυτό.
0: Ξέρεις, μου γυρίζεις έτσι πάνω σε πρώτο ενικό με σεβασμό που σε μιλάω και όλους και όλες. Το χρόνο πίσω είχα κάνει μια εκπομπή την τηλεοπτική μου «Ο τόπος μας» και αυτό που με έκανε τρομερή εντύπωση τότε ήταν λόγω προ-κορονοϊού, ήταν η κουλτούρα. Υπήρχε μια χοροδία, μια εξαίρετη δασκάλα κυρία όπου έπαιζε πιάνο και τα παιδιά, τα αγόρια, κορίτσια, τα τμήματα, όλα αυτά που είχαν χορέψει στην πλατεία, και ήταν έτσι ένας ξεσηκωμός, μια ανάταση ψυχής. Αυτά υπάρχουν, όλα τα έχετε. Έχετε δουλειές χοροδία.
1: Ναι, σαφώς υπάρχουν, ναι, εννοείται. Και το ρεπερτόριο προσπαθεί να είναι τόσο και έντεχνο, όσο και παραδοσιακό, όσο και μοντέρνο, έτσι ώστε να προσελκύει όλες τις ηλικίες και ταυτόχρονα οι νεότεροι να μαθαίνουν αυτό που είπατε ακριβώς. Το γεγονός ότι θα μάθουμε Χατζηδάκη και Θεοδωράκη δεν είναι εύκολο.
0: Μα μου έκανε εντύπωση ακριβώς τότε αυτά τα τραγούδια ακουγόταν και λέω, Θεέ μου, δες τι δουλειά κάνουν τα παιδιά εδώ, τι κάνει ο σύλλογος. Αποδράσεις. Για δώσε μας λίγο ένα, μπορώ να το ονομάσω, καλεντάρι δράσεων και να έρθουμε σιγά σιγά και στην τελευταία, τη μεγάλη που φτιάξατε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ετήσιες δράσεις ανά εποχή. Πολύ σημαντικές είναι οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις. Γιορτάζουμε τα 9 μέρα της Παναγίας από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 23 Αυγούστου. Δημιουργούνται κάθε μέρα διαφορετικές εκδηλώσεις. Είτε είναι θέατρο, είτε είναι κάποιο σινεμά, είτε είναι ένα αντάμωμα πολιτιστικών φορέων μέσω των παραδοσιακών χωρών κτλ. Είτε είναι με διάφορα όπως είναι οι γαλατόπιτες. Έχουμε μαζί με τον εκκλησιασμό στις 22 μια παρουσίαση των χορευτικών και ταυτόχρονα γευσηγνωσία γαλατόπιτας, τις οποίες τις κάνουν πάλι οι νοικοκυρές εθελοντικά στο χωριό, η κάθε μία τη δική της εκδοχή, και μαζευόμαστε όλοι μαζί κάτω στην λίμνη, στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου που είναι κάτω στην παλιά Εθνική Οδό, και γίνεται εκεί πέρα μια γιορτή. Κάπως έτσι γίνεται και η σημερινή γιορτή του Μαντιού, η ετήσια γιορτή του Μαντιού,
0: η οποία φαντάζομαι έχει ρίζες από την πατρίδα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα φαγητό το οποίο ήρθε από την Παλαιά Μάδητο. Είναι ένα μικρασιατικό έδειγμα, το οποίο προσπαθούμε να τηρούμε ακόμη και σήμερα, είτε στα σπίτια μας ο καθένας μέσω των γιορτών, γιατί είναι ένα γιορτινό φαγητό, είτε με την ετήσια εκδήλωση αυτή που κάνουμε, αρχές Οκτωβρίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, αλλά είναι πολυήμερη η εκδήλωση αυτή, μέχρι να ολοκληρωθεί και να κορυφωθεί την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη.
0: Όπως έγινε αυτή πρόσφατα δηλαδή.
1: Ναι, σαφώς. Τώρα έχει γίνει την Κυριακή που μας πέρασε.
0: Να αναφέρεις, αν έχεις την καλοσύνη, την Παρασκευή. Πώς γίνεται, τι ακριβώς είναι.
1: Ναι, είναι μια γιορτή. Λοιπόν, το ξεκινάμε την Πέμπτη ως συνήθως, ετοιμάζοντας το γνωστό γόμο. Ο γόμος είναι η γέμιση. Η γέμιση αυτού του φαγητού είναι, γίνεται με μοσχαρίσιο κιμά, με σηκωτάκια κοτόπουλο, με το παραδοσιακό τραχανό, που είναι το γνωστό πληγούρι σε όλους σας. Γίνονται σε πολύ μεγάλα καζάνια, μαζευόμαστε γυναίκες και ετοιμάζουμε αυτή τη γέμιση, γιατί φανταστείτε ότι ετοιμάζουμε 50 ταψιά από αυτό το φαγητό.
0: Τεράστιος ο αριθμός.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Αυτό γίνεται την Πέμπτη. Τραγούδια και τα λοιπά. Οι παλιές θυμούνται τραγούδια που τους λέγανε οι γιαγιάδες τους και αυτά. Οπότε Μιλάει έτσι η βραδιά της Πέμπτης. Την Παρασκευή όμως έχουμε καλέσει όλες τις γυναίκες του χωριού, οι οποίες είναι εθελόντριες πλέον, και μαζευόμαστε σε μία αίθουσα και ετοιμάζουμε το φύλλο. Γίνεται το φύλλο του μαδιού σε άνοιγμα πίτας. Κάποιες κυρίες ανοίγουν φύλλα, κάποιες άλλες κόβουν πουγκάκια, είναι στην ουσία τα κομματάκια της δήμης αυτής, τα ταμίζουν με το γόμο και τα κλείνουμε. Εκείνη το βράδυ λοιπόν όλες οι κυρίες φεύγουν με ένα ταψί για να το ψήσουν στο σπίτι τους, θα μυρίσει στο σπίτι τους αυτό το φαγητό και θα το κρατήσουν και την Κυριακή θα το κατεβάσουν στην πλατεία της Μαδίτου, όπου εμείς έχουμε ετοιμάσει ζωμό από κότα και κότες στην ουσία, έχουμε βράσει σε μεγάλα καζάνια και θα τα περιχύσουμε πλέον τα ταψιά αυτά, τα οποία είναι υπό τη μορφή πίτας, τραγανής, το ζωμό της κότας το, για να το απορροφήσει και να μπορέσει να αναδειχθεί η γεύση από το ζυμαράκι αυτό, το πουγκάκι που έχει μέσα το κρέας.
0: Η διαδικασία είναι γοητευτική, μοναδική, γευστικότατη, ναι. Και μόνο ναι. Που το ακούμε, να σε εξομολογηθώ. Λέω θα πάω στη Νέα Μάδητο και θα ζητήσω από την Ευαγγελία κάποια στιγμή μία κυρία να κάνει ένα πιάτο, να δω πώς είναι αυτό, γιατί έτσι πώς το αναφέρεις, σε ξεσηκώνει έτσι γευστικά.
1: Ναι, είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι σύνηθες και πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Οι πόντοι έχουν κάτι αντίστοιχο, αλλά υπό τη μορφή κάποιας σούπας και βάζουν και κάποιο γιαούρτι. Είναι παρόμοιο.
0: Εκείνος είναι σαν να λέμε ο σορμπάς που λένε. Όμως δεν είναι αυτό, αυτό είναι το κάτι άλλο. Ναι. Άρα, ναι. Εδώ... Το ερώτημα που θέλω να σε κάνω είναι, όταν κοιτάς στα μάτια αυτές τις μητέρες, τι νιώθεις όταν έχουν φέρει τα ταψιά, θα έλεγα όλη αυτή την διαδικασία της Παρασκευής, δηλαδή των εδεσμάτων που θα δοθούν απλόχερα στους προσκεκλημένους, όχι μόνο του χωριού, αλλά γενικότερα του νομού Θεσσαλονίκης. Εκείνη η ματιά όταν διασταυρώνεται με τις ασπρομαλούσες μητέρες, γιαγιάδες και των νέων νοικοκυρών, γυναικών, ποια είναι?
1: Ξέρετε τι, η συγκίνηση. Συγκινούμαστε όλες κάθε φορά τόσο πολύ. Πραγματικά, τραγουδάνε, μας φτιάχνουν πιτάκια παραδοσιακά για να μας κεράσουν. Τις κερνάμε μπισκοτολούκουμο, το ξέρετε αυτό?
0: Φυσικά.
1: Φτιάχνουμε μπισκοτολούκουμο και το κερνάμε. Και αυτό είναι ένα δέσιμο το οποίο πραγματικά περνάμε καλά και εμείς οι νεότεροι, μαθαίνοντας αυτό το πράγμα και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι ενισχύεται. Έρχεται και νεότερος κόσμος. Και αυτή είναι η ικανοποίηση σε εμάς. Και σαφώς αυτές είναι πλήρως ικανοποιημένες από όλο αυτό. Αφού το καμαρώνουν την Κυριακή, έρχονται και νιώθουν τόσο υπερήφανο αυτό που έχουν κάνει. Και σου το λένε κιόλας. Και σ' αγκαλιάζουν πολύ ζεστά.
0: Είναι συναισθήματα πραγματικά μοναδικά. Και είναι μοναδικά γιατί. Πως το εισπράττω εγώ, πως εσείς το αναφέρετε. Συνδέεται το χθες, το σήμερα, η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, ο πατέρας, το παιδί τώρα, το εγγόνι. Όλο αυτό εδώ είναι ένας κύκλος ζωής. Είναι μια αγκαλιά, μια χειραψία διαρκείας του ελληνισμού. Και γι' αυτό σας αξίζουν πάρα πάρα πολλά, Εύγε, και μπράβο. Τώρα, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Τα επόμενα βήματα, οι επόμενες εκδηλώσεις.
1: Οι επόμενες εκδηλώσεις έχουμε μπροστά μας Χριστούγεννα, στα οποία Χριστούγεννα στείνουμε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό με ξύλινα σπιτάκια. Μαζεύουμε τους συλλόγους του χωριού από τα σχολεία, τους αθλητικούς κτλ. Και φτιάχνουμε τριήμερες εκδηλώσεις, φτιάχνοντας λουκουμάδες παραδοσιακούς, φτιάχνοντας σούπες, και ο κάθε σύλλογος δημιουργεί κάτι δικό του και δημιουργούμε έτσι μια ζεστασιά, ένα κλίμα στην πλατεία της Μαδίτου για τρεις μέρες, πάρα πολύ ιδιαίτερο.
0: Άρα, ο δρόμος είναι μακρύς, η διάθεση σας είναι μεγάλη, το εμείς πριτανεύει, ισχυροποιείται, δυναμώνει κάθε μέρα μέσα από την αγάπη του καθενός, της καθεμιάς, για όλα αυτά που κάνετε, για το χωριό, για τη Νέα Μάδητο, για τις θύμισες τις παλιές, για την πατρίδα. Και αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο

0: για όλες τις εκδηλώσεις.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να τις προλογίζουμε, να τις προβάλλουμε, να
1: τις
0: επικοινωνούμε.
1: Χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά.
0: Θα μου υποσχεθείς όμως ότι πώς, αλλά θα κουράσουμε τώρα ένα πιάτο να δοκιμάσω από αυτό εδώ το μοναδικό.
1: Εσείς πείτε πότε θα έρθετε και εμείς θα ετοιμάσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, γιατί δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χαιρετισμούς σε όλα τα μέλη. Φίλες, φίλους, εθελοντές, εθελόντριες και εκεί θα έλεγα τους επαγγελματίες που στέκονται αγέροχοι εκεί στην πλατεία τη μοναδική.
1: Βεβαίω, είναι στο πλάι μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαστε καλά. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα προς το τέλος εκπομπής. Και με έχει έρθει μια ιδέα η οποία με σκανδαλίζει. Ποια είναι αυτή? Νομίζω η βαλίτσα μου με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνία του δωματίου. Την κοιτάζω, με ξανακοιτάζει, μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει και αυτή τα δίκια της. Οπότε της έχω το καλύτερο νέο. Η Πράγα μας καλεί. Η Αιτζία πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegean.com ή στο Aegean App. Δημήτρη, φύγαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν προλάβουμε ένα τραγούδι έτσι παλιό συγκινητικό του Απόστολου Καβάρα, από τον Γιώργο Νταλάρα, ο πρόσφυγας, αφού πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη τον Κούτα, τον Γεωπόνο, από τον Άγιο Αθανάσιο, Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Χαλκιδόνος. Καλά νέα μας μετέφερε, όχι τόσο στενά χρός προς την συγκομιδή, θερισμό, τιμές. Η σαβάρκα, η σαπανιά, τουλάχιστον δεν θα είναι καταστροφική η χρονιά μέσα από την παραγωγή. Τον Νίκο το Φωτόπουλο, τον αγέροχο χοροδιδάσκολο, που τον βρήκαμε αντί για το άδενδρο, τον βρήκαμε στα Κείμηνα, όπου ξεκινάει εκεί τώρα η νέα πολιτιστική περίοδος των Κειμήνων με αγιασμό και χορευτικά συγκροτήματα που θα βρίσκονται εκεί. Και τέλος την καλή μας Ευαγγελία την Άνου, την δικηγόρο μας, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Νέας Μαρίτου, όπου κάνουν πράγματα και θάματα. Σας ευχαριστούμε όλους. Αύριο τέτοια ώρα 6 με 7 Φλάς 99,4 Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας και Δημήτρης Χιζοδήμος. Να είσαστε καλά.

0: Flash 99,4.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αυτές οι κουβέντες, ξέρετε, κάποιες φορές οι κουβέντες μας γλυκαίνουν, κάποιες άλλες φορές οι κουβέντες μπορεί να είναι αυτές που χαράζουν την καρδιά, κάποιες άλλες φορές πάλι οι κουβέντες είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν να φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Καλησπέρα σας, πώς μου είστε σήμερα, τι κάνετε? Εγώ ήρθα κλεφτά, έτσι, όχι κλεφτά, κλεφτά εννοώ ότι ήρθα γρήγορα, τρέχοντας, καταλαβαίνετε, από την Generale πρόβα της τηλεοπτικής μας εκπομπής να μας βλέπετε και γιατί πάντα μας στηρίζετε εδώ στη ραδιοφωνική φιλοσοφία. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου και υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι, μα ό,τι περνά από το χέρι μου για να μορφύνω τις στιγμές μας, να μας κάνω να χαμογελάσουμε, να μας κάνω να δούμε τα πράγματα έτσι πολύ πολύ πιο θετικά, πολύ πιο όμορφα και να ταξιδέψουμε. Γιατί ξέρετε, το μαγικό είναι να ταξιδεύεις. Γιατί όταν ταξιδεύεις, γνωρίζεις νέους κόσμους, γνωρίζεις νέα ήθη, νέα έθιμα. Για παράδειγμα, όταν ταξίδεψα στην Πράγα, μαγεύτηκα πάρα πολύ από, ξέρετε, όλα αυτά τα πολύ πολύ όμορφα, τα γυάλινα τα οποία υπάρχουν, από τα κάστρα τα μεσαιωνικά. Και τώρα εσείς ακούτε και λέτε, μα τι μας λέει Σοφία για την Πράγα? Σας λέω για την Πράγα, γιατί μπορούμε να πάμε πλέον πάρα πολύ εύκολα. Και για να σας πω την αλήθεια, το σκέφτομαι να πάω κι εγώ πάρα πάρα πολύ ξανά. Και όλο αυτό χάρη στην Aegean. Διότι η αγαπημένη μας η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Και εγώ για να σας πω την αλήθεια, είμαι πανέτοιμη για να περπατήσω ξανά στην γέφυρα του Καρόλου, που είναι μια υπέροχη αίσθηση, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα. Γιατί για να σας πω την αλήθεια, λέμε για μπύρες και λέμε για τις γερμανικές, αλλά σαν τις τσέχικες δεν έχει. Είναι μαγική η παλιά πόλη της Πράγας και χάρη στην Aegean μπορούμε να την γνωρίσουμε. Μπορείτε να κλείσετε και εσείς τη θέση σας τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για μπείτε στο aegeanair.com να δείτε πού μπορείτε να πετάξετε απευθείας από Θεσσαλονίκη με Aegean, έτσι. Αυτό είναι δηλαδή το μαγικό που κάνει τα ταξίδια μας πάρα πολύ εύκολα. Από εδώ, απευθείας, πετάτε για τον προορισμό που αγαπάτε, χάρη στην Aegean. Και μάλιστα, όχι σε έναν, όχι σε δύο, αλλά σε 41 διαφορετικούς προορισμούς. Απευθείας προορισμοί λοιπόν που μας περισμένουν από τη Θεσσαλονίκη με την Aegean για να βρεθούμε σε καταπράσινα τοπία, σε βουνά, σε λίμνες. Μπείτε τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App για να βρείτε τον δικό σας προορισμό και να ταξιδέψετε έτσι σε τοπία πραγματικά μαγικά. Και πιστέψτε με, πραγματικά θα χαθείτε. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν Aegean και ελάτε τώρα να ταξιδέψουμε έτσι λίγο στα δικά μας. Να πάμε μέχρι τις σκουριές, διότι σε παραγωγική λειτουργία μπαίνει το μεταλλείο των σκουριών. Είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ η επένδυση αυτή. Το μεταλλείο των σκουριών περνά πλέον στην παραγωγική του διαδικασία. Είναι ένα ορόσημο όχι μόνο για την ελληνική μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά και για ολόκληρη την βορειοανατολική Χαλκιδική. Είναι η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Το εγγενίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε εκεί. Είναι το νέο τοπίο που βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας όσον αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε και άλλα πράγματα, τα χρηστικά και χρήσιμα που λέμε εμείς. Οι νυχτερινές εργασίες λοιπόν, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην περιφερειακή οδό της πόλης μας, αλλά και στην οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης. Ξεκινούν λοιπόν από σήμερα Πέμπτη, θα υπάρξουν και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 της επόμενης ημέρας και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, στην περιφερειακή οδό θα έχουμε σηματοδότες στην οδό Ρεοκάστρου, κάτω από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, αλλά και στον κόμβο K13 του Αγίου Παύλου. Επομένως, έχετε το αυτό κατά νου, θα χρειαστείτε ίσως λίγο παραπάνω χρόνο να φτάσετε στον προορισμό σας, αλλά αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ και που μας φτιάχνει και τη διάθεση είναι ότι, ξέρετε, παραδόθηκε ένας νέος χώρος αθλητισμού. Και όποτε παραδίδονται χώροι αθλητισμού, είναι κάτι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Και μας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι σημαντικό να αθλούμαστε, είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε χώρους άθλησης, χώρους αθλητισμού. Έτσι λοιπόν, στην Τριανδρία πλέον έχει παραδοθεί ένα αναβαθμισμένο γήπεδο μπάσκετ. Ανακαινίστηκαν και 5 ακόμη. Είναι μια σύμπραξη του Δήμου Θεσσαλονίκης που φέρνει πιο κοντά τον αθλητισμό στους κατοίκους της πόλης. Το ανακαινισμένο λοιπόν γήπεδο μπάσκετ είναι στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας.
παραδόθηκε επισήμως σήμερα το πρωί από την αντιδήμαρχο αθλητισμού, την κυρία Γιαννακίδου, την Βαλκανιονίκη μας. Έτσι λοιπόν εξυπηρετεί εκτός από τη μαθητική κοινότητα και όσους θέλουν απλά να αθληθούν. Έδωσε το παρόν και ο αντιδήμαρχος παιδείας και διαβίου μάθησης, ο κύριος Χρήστος Τσελέπης, και είπε ότι τα παιδιά είναι σε ένα καλό και ασφαλές περιβάλλον, ούτως ώστε να μπορέσουν να αθληθούν. Όμορφα πράγματα είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βέβαια, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει βρεθεί στην κορυφή της επικαιρότητας τις μέρες αυτές έχει να κάνει με ένα ζευγάρι. Με ένα ζευγάρι αγαπημένο, το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο αγαπημένο πια. Αναφέρομαι στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα μετά από την μεγάλη αυτή συναυλία της Άννας Βύση, η οποία ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, σκέφτε, μεγαλύτερη και από τους YouTube, μεγαλύτερη και από τους Metallica, 92.000 κόσμου. Ερμήνευσε τα τραγούδια που της γράφει όλα αυτά τα χρόνια ο δημιουργός ο Νίκος Καρβέλας. 5 μόνο ήταν τα τραγούδια στη συναυλία που δεν ήταν του Νίκου Καρβέλα. Φαίνεται όμως ότι η Άννα Βύση θα δυσκολευτεί να ερμηνεύσει ξανά τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, διότι ο ίδιος υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ τους, η οποία έγινε λίγο πολύ γνωστή, αφορούσε στα χρήματα που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Νίκος Καρβέλας απέστειλε σήμερα στην Άννα Βύση μια σχετική εξώδικο, στην οποία επί της ουσίας της απαγορεύει να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο συνθέτης, ο οποίος απέτησε το ποσό, καθίστε τώρα, θέλω να δω αν κάθεστε, 1,5 εκατομμύριων ευρώ και απείλησε ότι... Έτσι λοιπόν έχει αποστείλει μια σχετική εξώδικο και πλέον φαίνεται ότι απαγορεύει στην Άννα Βύση, ασφαλιστικά μέτρα παίρνει, να ερμηνεύσει τα τραγούδια του μέχρι νεοτέρας. Είναι μια εξέλιξη που ομολογώ ότι δεν περιμέναμε πάρα πολύ. Η αντίστροφη μέτρηση φαίνεται όμως ότι τον δύο όχι απλά έχει αρχίσει, αλλά βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη. Να πάρουμε κι εμείς μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ που λες.
0: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Τι γίνεται όμως όταν μιλάς σε αυτόν που αγαπάς και αυτός δεν σε ακούει ή δεν σε καταλαβαίνει? Έχει έρθει στο προσκήνιο όλη αυτή η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φαίνεται ότι μπαίνει πλέον η συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, την ώρα που μένεται ο πόλεμος αυτός μεταξύ των ανακοινώσεων, μεταξύ των δύο πλευρών, ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Έτσι λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία και η λίγαν αποκαλυπτική συζήτηση για τα ποσά, για τις αμοιβές, για τα πνευματικά δικαιώματα, για τα εισιτήρια, έδωσε το πράσινο σήμα στην ΑΔΕ να περάσει από κόσκινο όλα τα οικονομικά στοιχεία της πολύ συζητημένης συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το εφημερίδα, όλο αυτό κίνησε το ενδιαφέρον των ελεκτικών αρχών που έχουν μπει πλέον σε έλεγχο οικονομικό. Να δούμε λοιπόν τι θα ανακύψει και από όλο αυτό το ζήτημα. Στα υπόλοιπα τώρα της ημέρας, στα χρηστικά και χρήσιμα και τα όμορφα που πρέπει να γνωρίζουμε, είναι ότι ξεκινούν ξεναγήσεις και πάλι στον σταθμό Βενιζέλου και μας αρέσει πάρα πολύ, διότι οι περιηγήσεις αυτές μας κάνουν και μαθαίνουμε καλύτερα την πόλη μας. Οι περιηγήσεις απευθύνονται σε μεμονωμένους επισκέπτες και θα πραγματοποιούνται και πάλι κάθε Πέμπτη, δηλαδή 15, 22 και 29 Οκτωβρίου, είτε 9 με 10 το πρωί, είτε 10 με 11 το πρωί. Μπορείτε κι εσείς να μπείτε στον διαδικτυακό τόπο της Εφορίας Αρχαιοτήτων ή να τον επιλέξετε στο Facebook, Εφορία Αρχαιοτήτων, και να μπείτε περιηγήσεις.epafoth@gmail.com, εκεί στέλνετε το email σας ή μπαίνετε στο Εφορία Αρχαιοτήτων για να δηλώσετε την συμμετοχή σας για αυτή την πραγματικά πάρα πολύ όμορφη δράση που μας γνωρίζει καλύτερα την πόλη μας. Κατά τα άλλα, δεν γνωρίζουμε πόσο θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίες. Παραμένουν δεμένα τα σκάφη στον Θερμαϊκό. Τα βλέπουμε περνώντας. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, που ουσιαστικά κάνει δυσανάλογη την εργασία τους με την αμοιβή τους. Να δούμε λοιπόν για πόσο καιρό θα παραμείνουν δεμένα τα πλοία, τα αλλιευτικά. Το σίγουρο είναι ότι σιγά σιγά αρχίζουν και αδειάζουν οι ψαραγορές, βλέπουμε όλο ένα και λιγότερο ψάρια. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και ποιες θα είναι οι εξελίξεις πάνω σε αυτό. Θέλω να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα βρίσκεται κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός, η κυρία Σοφία Παυλίδου, για να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ όμορφη θεατρική παράσταση, για την Πριγκίπισσα των Αγίων 40, διαχειρός Χάρη Ρώμα. Ο κύριος Χάρης Ρώμας ήταν εδώ, μας θύμισε με την παρουσία του. Και θα είναι η κυρία Σοφία Παυλίδου, η οποία υποδίεται την Λουκία, μία γυναίκα αλβανικής καταγωγής, η οποία αναγκάζεται, επειδή ο σύζυγός της θέλει να ξεγελάσει κάπως τον εκδότη με τον οποίο συνεργάζεται, παρασταίνει λοιπόν την πριγκίπισσα, μία τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας, που ουσιαστικά δεν υπάρχει, και κάπως έτσι ξετυλίγεται ένα γαϊτανάκι πάρα πολύ απολαυστικό. Η πένα του Χάρη Ρώμα είναι πάντα πολύ ξεχωριστή και θέλω να σας πω ότι είναι ένα έργο που γελάς πάρα πολύ, αλλά την ίδια στιγμή θέτει σοβαρά θέματα, το πόσο πιστεύουμε στον εαυτό μας, το πόσο κρύβουμε πολλές φορές την πραγματική μας ταυτότητα, υπέροχη θεατρική παράσταση. 4 τελευταίες παραστάσεις, Παρασκευή στις 9, Σάββατο διπλή 6 και 9 και την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σε πάρα πολύ λίγο θα βρίσκεται κοντά μας η Σοφία Παυλίδου για να μιλήσουμε για την όμορφη αυτή θεατρική παράσταση. Πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και επιστρέφουμε.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
9: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
10: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσεχόφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
9: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
10: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Όπου ξέρετε τι σκέφτομαι, πόσο γρήγορα πραγματικά περνάει η εβδομάδα. Φτάσαμε Πέμπτη ή Προπαρασκευή. Το ημερολόγιο μας έφτασε ήδη στις 8 του Οκτώβρη. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στη ραδιοφωνική φιλοσοφία. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου και υπόσχομαι ότι θα κάνω και σήμερα ό,τι μα ό,τι περνά από το χέρι μου για να ομορφύνω το απόγευμά μας, να το κάνω έτσι όσο πιο ξεχωριστό γίνεται. Να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία που έχει την ονομαστική της εορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους τους γενεθλιάζοντες. Και να πούμε έτσι στα βασικά χρηστικά της ημέρας ότι έχετε κατά νου ότι την Κυριακή θα έχουμε περιορισμένη λειτουργία του μετρό. Σας βλέπω ότι μου μιλιάτε και δίκιο έχετε ως προς αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι το μετρό θα ξεκινήσει μια λειτουργία από τις 12 και αυτό θα συμβεί γιατί θα μπουν οι δύο τελευταίοι σειρμοί που λείπουν γιατί έχουμε δει ότι τα δρομολόγια καθυστερούν ούτως ώστε να είναι πιο πυκνά πλέον τα δρομολόγια. Αυτά λοιπόν όσον αφορά στα χρηστικά της ημέρας. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε κοντά μας μια εκλεκτή καλεσμένη, μια αγαπημένη ηθοποιό, η οποία πρωταγωνιστεί σε μια πραγματικά υπέροχη θεατρική παράσταση. Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 είναι ο τίτλος της, είναι Διακυρός Χάρη Ρώμα, μια υπέροχη κομμωδία που σας κάνει να γελάτε από τη μία, αλλά όταν τελειώνει μας βάζει σε σκέψεις και μας κάνει να σκεφτόμαστε πράγματα όπως το πώς να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, πώς να αποδεχτούμε την ταυτότητά μας. Είναι υπέροχο το έργο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα είναι κοντά μας η Σοφία Παυλίδου, η αγαπημένη ηθοποιός, που είναι η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 και θέλω να σας πω ότι στην παράσταση ακούγεται και ένα υπέροχο τραγούδι από την μαγική φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη, το οποίο έχει υπογράψει ο Χάρης Ρώμας και το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα για να υποδεχτούμε σε πάρα πολύ λίγο τη Σοφία Παυλίδου.

0: Ένα τραγούδι υπέροχο, σε στίχους του υπέροχου Χάρη Ρώμα, και έχει και ιδιαίτερη σημασία που το ακούμε αυτή τη στιγμή για να υποδεχτούμε την υπέροχη κυρία που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί συνδέεται με το τραγούδι αυτό. Είναι γεννημένη και μεγαλωμένη εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιά, γνήσιο παιδί του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, από το οποίο αποφύτησε. Είναι μια ηθοποιός η οποία έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα στο θέατρο, στην τηλεόραση, μας έχει χαρίσει γέλιο, μας έχει συγκινήσει, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό. Την γνωρίσαμε μέσα από την κομική σειρά «Η Ανεδέστατη», ακολούθησε ο ρόλος της Ελένης στην σειρά «Ένα και ένα» και «Έκτοτε», «Οι Δροσουλίτες», φυσικά «Το θα βρεις το δάσκαλό σου», «Οι συμμαθητές», το εκπληκτικό «Φαμαγκούστα», το υπέροχο, όμορφες θεατρικές στιγμές επίσης. Είναι μια γυναίκα η οποία στέλνει μηνύματα ενδυνάμωσης και σε άλλες γυναίκες. Είναι ιδιαίτερα ενεργή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας χαρίζει έτσι στιγμές μέσα από τον υγιεινό τρόπο ζωής που έχει επιλέξει, τη γυμναστική, την πνευματική αναζήτηση. Και αφορμή της συζήτησής μας είναι μια εξαιρετική θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί. Πρωταγωνιστεί ως πριγκίπισσα. Όχι αληθινή. Βέβαια, η κάθε γυναίκα είναι πριγκίπισσα. Θα μου πείτε, θα συζητήσουμε μαζί της σε όλα αυτά. Είναι η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα. Υποδιέται τη Λουκία. Μια γυναίκα λιβανικής καταγωγής που αναγκάζεται να το κρύψει. Το έργο ξεκινά ως μια υπέροχη φάρσα. Τον ο σύζυγός της λέει ψέματα στον Άγγλο εκδότη για να κερδίσει την συνέχιση της συνεργασίας του. Ότι η σύζυγός του είναι η τέως πριγκίπισσα των Αγίων 40. Και κάπως έτσι είναι μια παράσταση όπου ο κόσμος γελάει πάρα πολύ. Είναι για όλη την οικογένεια. Αλλά ταυτόχρονα στέλνει και ισχυρά μηνύματα. Μηνύματα ενδυνάμωσης, μηνύματα αναζήτησης της ταυτότητας, μηνύματα το να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω μια πραγματική πριγκίπισσα, την κυρία Σοφία Παυλίδου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, Σοφία. Ευχαριστώ για τα υπέροχα αυτά λόγια. Θέλω να συμπληρώσω, γιατί έτσι είναι συγκινητικό για μένα, ότι το 1996, αυτές τις μέρες, έτσι μήνα Οκτώβρη, είχα ξεκινήσει στο θέατρο Αθήνεων, στην Βασιλίσσης Όλγας. Έπαιξε την πρώτη μου παράσταση, πριν 30 χρόνια, λοιπόν. Το «Άνθρωποι και κούκλες», μια παιδική παράσταση, τη Ιρένη Μαραντέ. Είναι η κόρη της Ροζίτας της Σόκου. Και κλείνω αυτόν τον κύκλο, έτσι, των 30 χρόνων, με μια παράσταση πάλι στη Θεσσαλονίκη, την «Πριγκίπισσα των Αγίων 40» αυτή τη φορά, όπως είπες. Και έχω την χαρά να παίζω τον ρόλο της Λουκίας, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία κουβαλάει μέσα της κάτι πολύ βαθύ και δυστυχώς και κάτι πολύ σύγχρονο. Γιατί, όπως είπε, στο έργο μας περνάει πολλά μηνύματα. Περνάει για το ρατσισμό τον ηλικιακό, για την ξενοφοβία που έχουμε οι άνθρωποι, γιατί μπορεί να λέμε ότι έχουμε προοδεύσει ως κοινωνίες, αλλά ο ρατσισμός υπάρχει ακόμα. Και το βλέπω
0: Υπάρχει.
1: από τους ανθρώπους που έρχονται μετά το τέλος της παράστασης. Γυναίκες που κλαίνε, κοπέλες και αγόρια έφηβους, έφηβες, οι οποίες μου λένε ότι αυτό ζούμε και εμείς στο σχολείο, το ρατσισμό, επειδή είμαστε από μια άλλη χώρα. Εγώ θέλω να σταθώ τώρα βέβαια στη Λουκία, η οποία έρχεται στην Ελλάδα λοιπόν από μια ξένη χώρα και πιστεύει ότι μέσα από ένα γάμο θα βρει μια ασφάλεια και μια σταθερότητα και μια καινούργια πατρίδα. Αλλά τελικά βρίσκει έναν άνθρωπο ο οποίος την χειραγωγεί, ο οποίος τη μειώνει και χάνει την αυτοπεποίθησή της, ενώ ουσιαστικά αυτή είναι η αιτία που έχουν σταθεί επαγγελματικά, δεν παίρνει ποτέ τα εύσημα ή να ακούσει ένα μπράβο. Και στο τέλος έρχεται και η προδοσία, η απιστία από τον άντρα της. Αυτό που με συγκινεί περισσότερο στη Λουκία είναι ότι δεν είναι απλώς μια κακοποιημένη γυναίκα. Την βλέπουμε στη διάρκεια του έργου να κάνει όλη αυτή την διαδρομή και την εσωτερική αναζήτηση και να φτάνει στο τέλος να λέει ότι εγώ θα ζήσω μόνη μου τη δική μου ζωή.
0: Αισθάνομαι ότι λίγο πολύ όλες, όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουμε μπει κάποια στιγμή στη θέση της Λουκίας. Είτε να αναγκαστούμε να κρύψουμε την ταυτότητά μας για το πώς θα μας αντιμετωπίσουν οι άλλοι. Είτε να αυτοπροσδιοριζόμαστε μέσω άλλων ανθρώπων. Οι γυναίκες ιδίως παλιότερης εποχής το είχαν
1: Ναι.
0: πολύ έντονο αυτό ότι αυτοπροσδιορίζονται μέσω ενός γάμου, μέσω
1: Ναι,
0: ενός
1: βέβαια,
0: συζύγου.
1: βέβαια. Ναι. Και είναι ό,τι πιστεύει ο άντρας τους ότι είναι. Όχι ότι πιστεύουν αυτές ότι είναι για τον εαυτό τους. Δεν το ψάχνουν καν. Γιατί σήμερα υπάρχουν γύρω μας σχέσεις τέτοιες όπου ούτε καν καταλαβαίνουν οι γυναίκες ότι χειραγωγούνται και ότι ζουν κακοποιητικές σχέσεις. Έχουν ανθρώπους δίπλα τους που τους μειώνουν, τους δημιουργούν ενοχές, αισθάνονται αφιβολίες για τον εαυτό τους. Και κάποιες μπορεί σταδιακά να το καταλαβαίνουν και όταν φτάσουν στο σημείο να πούνε ότι θα φύγουμε από αυτή τη σχέση, μετά τους αφαιρείται η ζωή από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δυστυχώς και
1: Και
0: είναι
1: το αναφέρω
0: πολύ,
1: αυτό
0: πολύ
1: γιατί ο αριθμός
0: σημαντικό.
1: των γυναικοκτονιών αυξάνεται συνέχεια στη χώρα μας, αντί να μειώνεται.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρετε ακριβώς γι' αυτό,
1: Έτσι
0: γιατί
1: συμβαίνει.
0: έτσι συμβαίνει, ακριβώς έτσι συμβαίνει. Όπως το βλέπουμε στη Λουκία μέσα από χιούμορ, μέσα από πλάκα όμως, αυτό σε μεγαλύτερη έκταση, γιατί δεν το αντιλαμβάνονται πολλές φορές οι γυναίκες ή οι άνθρωποι
1: Δεν
0: γιατί
1: το
0: κακοποιούνται.
1: αντιλαμβάνεται και ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να δούμε ένα μαυρισμένο μάτι για να πούμε ότι κάτι συμβαίνει μέσα σε μία σχέση. Γιατί η ψυχολογική βία, ο έλεγχος, η ζήλια, η οικονομική εξάρτηση, η απομόνωση, όλα αυτά είναι σημάδια. Δεν είναι ανάγκη να δεις δηλαδή ένα μαυρισμένο μάτι για να πεις ότι α, αυτή η γυναίκα δεν περνάει καλά στη σχέση της.
0: Συμφωνώ απόλυτα και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρουμε, γιατί έστω και μία κοπέλα, αν μας ακούει, γιατί μου έχει συμβεί στο φιλικό μου περιβάλλον, αυτό ακριβώς που αναφέρατε, να μην αντιλαμβάνεται την κακοποίηση γυναίκα.
1: Αυτό δεν αντιλαμβάνεται την κακοποίηση. Και καμιά φορά είμαστε και εμείς σκληροί και λέμε, α, εντάξει, γιατί είμαστε απ' έξω από μια σχέση, γιατί δεν έφευγε. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Δεν ξέρουμε τον φόβο, την οικονομική εξάρτηση, την απειλή που δέχεται, την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τα παιδιά που μπορεί να έχει και να μην της δίνουν το δικαίωμα να φύγει. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε να ρωτάμε τη γυναίκα γιατί δεν έφυγες και να αρχίσουμε να ρωτάμε την κοινωνία γιατί δεν την προστάτευσες.
0: Σύμφωνο πάρα
1: Γιατί δεν την
0: πολύ.
1: προστατεύουμε αυτή τη γυναίκα. Αυτό είναι και το πιο δυνατό μήνυμα που έχει η Λουκία είναι αυτό ότι δεν περιμένει πια να καταστραφεί ολοκληρωτικά για να διεκδικήσει τη ζωή της. Επιλέγει τελικά να συνεχίσει μόνη της και το μόνη της φυσικά δεν σημαίνει μοναξιά. Είναι η λέξη που σημαίνει ελευθερία.
0: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές ταυτίζουμε το να είναι μια γυναίκα μόνη της ή ένας άντρας μόνος του με το ότι αχ, ο καημένος τώρα είναι μόνος του, ενώ
1: Όχι,
0: είναι
1: οι
0: ελεύθερη.
1: άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε ότι ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί έχουμε τον εαυτό
0: Τον
1: μας. Και αν πραγματικά αγαπήσουμε τον εαυτό μας, δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν άλλον δίπλα μας. Εννοώ συνέχεια. Εννοείται ότι η κοινωνικότητα χρειάζεται στη ζωή μας να έχουμε φίλους, ανθρώπους που θα πάμε ένα σινεμά, μια βόλτα, αλλά όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και μόνοι μας. Γιατί έχουμε πάντα τον εαυτό μας. Αν αγαπήσουμε βαθιά τον εαυτό μας, μπορούμε να μην αισθανθούμε μοναξιά ποτέ στη ζωή μας ξανά.
0: Συμφωνώ πολύ, αλλά.
1: Χαίρομαι πολύ που βλέπω και το βλέπω από τον κόσμο ότι η ιστορία της Λουκίας είναι μια αφορμή και για να συγκινηθούν, αλλά και για να ανοίξουν συζητήσεις, να κάνουν άλλες σκέψεις, να αναγνωρίσουν σημάδια ίσως που έχουν κοινά με την Λουκία και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το βλέπω αυτό από τον κόσμο που έρχεται μετά από τις γυναίκες που μου μιλάνε. Πολλές φορές δεν σου κρύβω, είναι γυναίκες που κλαίνε με ώρα, δηλαδή με περιμένουν έξω από το καμαρίνι να μου πούνε τη γνώμη τους, με αγκαλιάζουν και κλαίνε απάνω στην αγκαλιά μου. Γιατί κάτι παρόμοιο έχουν βιώσει, κάτι τους άγγιξε βαθιά, πέρα από την μετανάστευση ίσως και την καταγωγή. Είναι και γυναίκες οι οποίες βλέπουν προφανώς ότι κάτι τέτοιο ζουν και αυτές, βλέπουν τα σημάδια.
0: Μα είναι τα σημάδια, γιατί η Λουκία είναι μια γυναίκα η οποία, εγώ το θεωρώ κακοποίηση αυτό που την κάνει ο σύζυγός της, ότι την αναγκάζει να κρύβει την ταυτότητά της. Είναι μια Αλβανή η οποία,
1: Φυσικά.
0: εκτός ότι.
1: Φυσικά και το ότι την απατάει μέσα στα μούτρα της.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τη χειρίζεται συνέχεια, όπως λέει και η φίλη της που προσπαθεί, η Θεόνη, η Άβα η Γαλανοπούλου, να της ανοίξει τα μάτια. Τι ήταν ο Παμίνος, εσύ τον έφτιαξες. Και λέει αυτή, όχι, αυτός. Γιατί έχει πείσει τον εαυτό της ότι ο Παμίνος είναι αυτός που έκανε τα πάντα, για να μην πούμε τώρα και όλο το έργο. Θέλω να... Θα έρθει ο θεατής και θα το δει. Μ' αρέσει πολύ λοιπόν και αγαπώ τη Λουκία γιατί μπορεί να ήταν εγκλωβισμένη κάπου Αλλά φτάνει στο σημείο στο τέλος του έργου να πει ότι θα ζήσω μόνη μου. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατ' αυτομά της, που συνειδητοποιεί ότι ήρθε η ώρα να πει όχι και στη χειριστική αυτή συμπεριφορά και στην υποτίμηση του συζύγου και στην απιστία του, ότι δεν θα ανεχτεί πια τίποτα περισσότερο.
0: Και αυτό είναι και το πολύ όμορφο σε αυτή την παράσταση, ότι μέσα από πολύ γέλιο, γιατί ο κόσμος κατά τη διάρκεια της παράστασης γελάει συνέχεια, γελάει
1: Ναι,
0: αβίαστα.
1: κοίτα, αυτό είναι το μαγικό ραβδάκι που έχει ο Χάρης, ο Ρώμας, που έχει γράψει και το έργο, γιατί τα καταφέρνει πάντα, και στα σύριαλ του θα δεις, να περνάει μηνύματα. Με αυτόν τον ωραίο τρόπο γελάς, διασκεδάζεις, αλλά από κάτω περνάνε πολλά και ωραία μηνύματα. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, σε αυτή την εποχή, έγραψε αυτό το έργο και μέσα σε αυτό το έργο υπάρχει ο ρόλος της Λουκίας, γιατί τα στατιστικά από τις γυναικοκτονίες, όπως είπαμε και πριν, είναι απογοητευτικά. Και νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή βγαίνει αυτό το έργο, γιατί πραγματικά, επειδή οφείλει και το θέατρο να αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας, πραγματικά λέει αλήθειες αυτό.
0: Και λέει και άλλες αλήθειες παράλληλα. Λέει την αλήθεια
1: Βέβαια.
0: για τον κοινωνικό ρατσισμό που υφίστανται οι γυναίκες, και πάλι οι γυναίκες, μέσω της Άβας Γαλανοπούλου και του χαρακτήρα της, που είναι
1: Ναι, και
0: μια...
1: τον ηλικιακό ρατσισμό που υφίστανται και οι άντρες, αλλά περισσότερο
0: Οι
1: οι
0: γυναίκες
1: γυναίκες.
0: πιστεύω περισσότερο.
1: Ναι, περισσότερο οι γυναίκες. Γενικώς οι γυναίκες ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν τη θέση που τους αρμόζει σε αυτή την κοινωνία,
0: Πόσο
1: γιατί τα
0: συμφωνώ.
1: στερεότυπα έχουν καθιερωθεί πολύ και δεν γίνεται να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνει αυτή η αλλαγή. Και να πω και για εμάς τις μανούλες που μεγαλώνουμε αγόρια, ότι οφείλουμε να πούμε στα αγόρια μας το πώς αρμόζει να συμπεριφέρονται σε μια γυναίκα, για να ξεκολλήσουν και αυτά από τα πάτερες που είχαν οι γονείς τους και οι παππούδες τους και όλο αυτό που διαιωνίζεται. Εγώ είμαι πάντα ταγμένη στο φως και στην ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και χαίρομαι πολύ που με το ρόλο της Λουκίας έχω την αίσθηση ότι προσθέτω ένα λιθαράκι προς αυτή την αλλαγή.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Το αισθάνομαι και εγώ, γιατί ήταν και τόσο δυνατή η στιγμή του τέλους, και που,
1: Ναι.
0: χωρίς να κάνουμε spoiler, που...
1: Ξέρεις, γι' αυτό το τέλος, αυτά που λέω στο τέλος, έρχονται μητέρες και στην Αθήνα, ας πούμε, που το έχουμε παίξει και ένα χρόνο το έργο, με πετυχαίναν στο πάρκινγκ και μου λέγαν στις κόρες τους: «Να, εδώ, ξαναπες το αυτό που είπες στο τέλος στην κόρη μου, ξαναπες το να το ξανακούσει». Δεν θέλω τώρα να το πούμε στον αέρα,
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι,
1: θα
0: όχι, όχι.
1: προδώσουμε τι λέμε.
0: Όχι, και είναι πολύ συγκινητικό και πολύ δυνατό,
1: Ναι,
0: γιατί
1: πες σε
0: είναι...
1: παρακαλώ στην κόρη μου αυτό ακριβώς που είπες στο τέλος να το ξανακούσει. Αυτό να το κρατήσει. Και έτσι είναι. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ότι τέλος πάντων οι γυναίκες δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Ότι μπορούμε να σταθούμε μόνες μας, στα πόδια μας. Έχουμε την ικανότητα να αποκτήσουμε πάλι την αυτοπεποίθησή μας, που πολλές φορές τη χάνουμε μέσα σε μία σχέση. Και να βρούμε τον εαυτό μας, τον οποίο εαυτό και αυτό χάνουμε μέσα σε μία σχέση πολλές φορές.
0: Ό,τι έχετε πει είναι τόσο μα τόσο σωστό και συμφωνώ τόσο μα τόσο πολύ. Θα ρωτήσω όμως πόσο εύκολο είναι να το κάνουμε, και αν πάντα είχατε αυτή την δύναμη ως γυναίκα. Ναι, δεν είναι μόνο ότι
1: Κοίταξε να
0: τέρμα.
1: σου πω. Σίγουρα είχα μια δύναμη ως γυναίκα που είμαι, γιατί είμαι από 18 χρονών μόνη μου, δουλεύω μόνη μου, βγάζω τα χρήματα από μόνη μου. Έκανα μια εσωτερική μετανάστευση, έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, πήγα στην Αθήνα. Αυτό δεν με απέτρεψε στο να πω κι εγώ σε ένα γάμο που ίσως κι εγώ να έχασα λίγο τον εαυτό μου. Όμως βρήκα τη δύναμη και το κουράγιο και να ξαναβρω τον εαυτό μου και να φύγω από αυτό το γάμο και να ξανασταθώ στα πόδια μου. Οπότε είναι εύκολο να χάσεις λίγο τον εαυτό σου και δεν είναι και κακό να συμβεί. Δεν είμαστε ατρόμητοι, δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε. Σημασία έχει να επανερχόμαστε στην ουσία μας και να ξαναβρίσκουμε την ικανότητα να σταθούμε στα πόδια μας. Πώς να το πω τώρα, θα θούνε και οι άσχημες στιγμές. Θα χάσεις και το κέντρο σου, δεν το συζητάω. Και η ζωή το έχει αυτό. Γιατί δεν είναι εύκολη. Είναι ωραία η ζωή, αλλά δεν είναι τη λες και εύκολη.
0: Όχι.
1: Σημασία έχει πάντα να μην χάνεις το στόχο σου και να μην ξεχνάς ποια είσαι. Το χάσεις κάποια στιγμή. Σημασία έχει να ξαναέρθεις και να ξαναβρεις τον εαυτό σου και την αυτοπεποίθησή σου και την αυτοεκτίμησή σου.
0: Είναι πολύ όμορφο όλα αυτά που λέτε. Πραγματικά είναι πολύ όμορφα. Εγώ έτσι να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω και να κάνω μια συνάντηση της Σοφίας σήμερα με τη Σοφία των 18. Θα της λέγατε κάτι διαφορετικό, να κάνει κάτι διαφορετικό με έναν άλλον τρόπο.
1: Κοίταξε να σου πω, δεν θα άλλαζα κάτι, να κάνει κάτι διαφορετικό. Ίσως να είχε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αλλά ξέρεις τη ζωή, αν δεν τα ζήσεις όλα, γιατί είναι μια διαδρομή η ζωή μας, που όταν μπει στο δρόμο της αυτογνωσίας και πάρεις απόφαση, συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να δεις λίγο μέσα σου, γιατί από μέσα σου θα πάρεις όλες τις πληροφορίες και για το ποιος είσαι, και για το γιατί είσαι. Γιατί καλός ή κακός μέχρι κάποια ηλικία των 7 ετών είναι ό,τι μας λέει η οικογένειά μας. Αυτές λοιπόν
0: Σωστά.
1: οι πεποιθήσεις καταγράφονται μέσα μας. Όταν λοιπόν φτάνεις σε κάποια φάση και η ψυχή σου, αν δεν έχει ηρεμήσει, θα φωνάξει. Γι' αυτό και οι άνθρωποι παθαίνουν με κατάθλιψη.
0: Αυτό
1: Ενώ μπορεί
0: άμεσα.
1: όλα γύρω μας να είναι ωραία, κάτι μας φταίει. Πρέπει μόνος σου, γιατί κανένας ψυχοθεραπευτής δεν θα σου το πει και κανένας φίλος, να πεις: α, εδώ πέρα κάτι γίνεται λάθος. Εσύ δηλαδή να το καταλάβεις και χρειάζεται να δω πώς θα το φτιάξω αυτό, πώς θα καταφέρω να έχω την εσωτερική μου γαλήνη. Οπότε έρχεται εκεί η στιγμή που για μένα τουλάχιστον ήταν κομβική και είπα ότι ναι, είμαι πάρα πολύ καλά, όλα γύρω μου είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά εδώ πέρα μέσα μου κάτι γίνεται, κάτι φωνάζει. Οπότε πήρα την απόφαση και να κάνω την ψυχοθεραπεία μου εννοείται, αλλά να σκάψω βαθιά μέσα μου. Και όσο επίπονο κι αν ήταν αυτό, ήταν αυτό που έφτιαξε τη Σοφία του σήμερα. Μια Σοφία που εννοείται πατάει πολύ διαφορετικά στα πόδια της. Έχει μια άλλη αυτοπεποίθηση. Έχει συμβιβαστεί και με τα αρνητικά της, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Και καλά θα κάνουμε να αγαπήσουμε και τα αρνητικά μας και να τα εντάξουμε μέσα στην προσωπικότητά μας, αρκεί να ξέρουμε ότι υπάρχουν, να τα φωτίσουμε και αυτά και φυσικά να φωτίσουμε τα πλεονεκτήματά μας εκεί που υπερτερούμε και αυτά να βγάζουμε μπροστά και αυτό φέρνει μια ισορροπία και μια γαλήνη η οποία δεν έχει μεγάλη αξία, μια μεγάλη αξία. Σε κάνει να είσαι από το πρωί χαμογελαστός. Που είναι πολύ σημαντικό, να μην διαταράσεις την ηρεμία σου με απλά πράγματα, γιατί πια ξέρεις ποιος είσαι. 100%.
0: Νομίζω ότι η Σοφία Παυλίδου είναι απλά υπέροχη. Ίσως αυτό είναι και το μυστικό, σε εισαγωγικά βάζω το μυστικό, όλης αυτής της υπέροχης ενέργειας που έχετε. Γιατί η
1: Ό,τι έχουμε
0: ενέργεια...
1: μέσα μας βγαίνει έξω, Σοφία. Αυτό είναι όντως. Γιατί καμιά φορά μου λένε, μοιάζεις με 35χρονη, πόσο νέα είσαι, κοριτσάκι. Ναι, αισθάνομαι νέα. Πέρασε κι εγώ τα σκοτάδια μου, τα οποία αγαπώ. Αυτά τα σκοτάδια με φέρανε στο φως. Αλλά όλο αυτό το φως που βγαίνει στο πρόσωπό μου και αυτή η ενέργεια και αυτό το νεανικό, αν θες, είναι κάτι που ξεχυλίζει μέσα από την ψυχή μου. Και το απολαμβάνω στα 53 μου πια. Και χαίρομαι πολύ που κατάφερα, που το κατόρθωσα και το πραγμάτωσα. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε από αυτή τη ζωή και δεν κάνουν αυτή τη διαδρομή. Μπορεί να μην είναι σε αυτή τη μετεσάρκωση η ώρα τους να το κάνουν, να είναι στην επόμενη. Δεν το κατακρίνω. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο συνειδητότητας. Εγώ χαίρομαι που σε αυτή τη ζωή ήταν γραφτό μου να κάνω αυτή τη διαδρομή. Το απολαμβάνω και Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έρθουν και ακόμα πιο ωραία πράγματα για μένα και τους ανθρώπους γύρω μου.
0: Να ρωτήσω λοιπόν μελλοντικά σχέδια. Ξέρω ότι η πριγκίπισσα η υπέροχη θα
1: Η υπέροχη
0: συνεχιστεί.
1: πριγκίπισσα θα συνεχίσει τη διαδρομή της. Έχουμε άλλο ένα τριήμερο στην Πάτρα μετά από εδώ και μετά 10 μέρες στην Κύπρο. Στις 19 Νοεμβρίου ξαναμπαίνουμε στο θέατρο Coronet στην Αθήνα. Παράλληλα όμως συμμετέχω και σε μια άλλη πολύ ωραία παράσταση η οποία έχει να κάνει πάλι με τις
0: Τις
1: γυναίκες
0: γυναίκες.
1: και εκεί μιλάει πολύ ξεκάθαρα για την κακοποίηση των γυναικών, διότι ονομάζεται «Τίμιες πόρνες» και αφορά σε γυναίκες οι οποίες αναγκάστηκαν να κάνουν το επάγγελμα της ιερόδουλης χωρίς τη θέλησή τους, από τράφικινγκ, από ανθρώπους που τις ανάγκασαν. Είναι δύο υπέροχοι μονόλογοι και συμμετέχω μαζί με την Κρυσταλία την Κεφαλούδη. Θα μας βρείτε λίγο στη γύρα ακόμα με αυτό σε κάποιους δήμους της Αθήνας και μάλλον θα ανέβει αυτή η παράσταση Δευτέρα και Τρίτη, γιατί καθώς Πέμπτη με Κυριακή είμαι στην Πριγκίπισσα και στην Αθήνα κάποιες μέρες.
0: Θα ήταν υπέροχο να την έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί αγγίζεται ένα άλλο μεγάλο θέμα, το πώς κρίνουμε
1: Ναι.
0: μια γυναίκα που είναι ιερόδουλη,
1: Πιστεύω, ναι.
0: ενώ
1: Πιστεύω
0: μπορεί
1: ότι
0: να
1: θα
0: μην είναι.
1: καταφέρουμε να έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη και θα ήθελα και τότε να μιλήσουμε, Σοφία. Θα σε
0: Πάρα
1: καλέσω.
0: πολύ, πάρα πολύ το θέλω αυτό.
1: Ναι. Και εγώ θέλω πολύ να το δει και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης να δει αυτή την παράσταση. Εκεί είναι πιο σκληρά το θέμα. Δεν είναι κωμωδία σε καμία περίπτωση. Βέβαια, με πολύ ωραίο τρόπο και εκεί περνάνε τα μηνύματα, δεν το συζητάω, αλλά δεν το λες κωμωδία.
0: Αλλά είναι πολύ
1: Ναι.
0: σοβαρό θέμα γιατί μιλάμε για σύγχρονη δουλεία. Το τράφικινγκ, οι γυναίκες
1: Ναι.
0: που μπορεί να βλέπουμε να εκδίδονται, είναι μια σύγχρονη δουλεία. Είναι εμπόριο σαρκός, είναι γυναίκες τις οποίες παρά τη θέλησή τους εξαναγκάζονται να εργαστούν, να γίνουν σεξεργάτριες. Και είναι ένα
1: Ναι.
0: πολύ σοβαρό θέμα
1: Και με
0: επίσης.
1: πολύ βία εκεί. Με
0: Πολύ
1: βία,
0: βία.
1: βία. Βία σε όλα τα επίπεδα. Ψυχικό, σωματικό, σωματική βία σε όλα τα επίπεδα. Ναι.
0: Αλλά εμείς έχουμε τη δυνατότητα να γελάσουμε για τέσσερις τελευταίες παραστάσεις, 3 μέρες, 4 παραστάσεις. Αύριο Παρασκευή λοιπόν στις 9, Σάββατο για τη διπλή 6 και 9, Κυριακή στις 7, η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, διαχειρός Χάρη Ρώμα,
1: Στο θέατρο Radio City.
0: που είναι πλέον υπέροχο, ανακαινισμένο και προσβάσιμο με το μετρό που έχουμε στην πόλη μας.
1: Προσβάσιμο με το μετρό και προσβάσιμο για αμαία,
0: Βέβαια πολύ
1: να
0: σημαντικό
1: το πούμε, και
0: επίσης.
1: είχαμε πολύ κόσμο και τα προηγούμενα Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Αμαία και είναι πολύ ωραίο αυτό που
0: Και
1: και
0: πολύ
1: αυτοί οι άνθρωποι
0: σημαντικό.
1: έχουν πρόσβαση και που έρχονται κιόλας και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και που είναι ένα έργο το οποίο θα μας κάνει να γελάσουμε πάνω απ' όλα και όταν φύγουμε από εκεί και θα έχουμε γελάσει και θα έχει έτσι καθαρίσει λίγο η ψυχή μας από το γέλιο, θα σκεφτούμε πράγματα και νομίζω ότι αυτό είναι μαγικό όταν συμβαίνει στις παραστάσεις.
1: Αυτό είναι ο ρόλος του θέατρου. Αυτό οφείλει να κάνει το θέατρο. Να σε ψυχαγωγήσει και να σε προβληματίσει και αν καταφέρει να σε πάει και ένα βήμα παρακάτω, αυτό είναι μεγάλη νίκη.
0: Ήταν μαζί
1: Είναι.
0: μας η υπέροχη κυρία Σοφία Παπλίδου, την οποία απολαμβάνουμε ως Λουκία στην Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Να υποβάλω λοιπόν τα σέβη μου στην Πριγκίπισσα.
1: Και τα δικά μου σέβη, Σοφία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την τόσο όμορφη συζήτηση.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

πήγες πιο κάτω, την καρδιά να προσπεράσεις. Νόμιζες έτσι θα μπορούσες να ξεχάσεις. Μα το μυαλό σου όσο

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
3: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής

0: και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
0: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
0: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
0: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
0: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσεχόφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Μη τολμήσεις να έρθεις, δεν σε θέλω. Δεν γουστάρω πια να υποφέρω. Κάποτε σ' αγάπησα, μα τώρα πια σε ξέρω.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον φιλ.

0: 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μία ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή. Σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη Παπαδόπουλου.

Οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το Hey Ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει Hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει Ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά, για 2 ολόκληρες ώρες, κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4. Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
9: Η Φωνή της Υπέρθρο. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά. Στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Θέλει λίγο

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της, καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι, δηλαδή είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά... τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Αλφα. Τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπέρθρα. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, okay, αυτό βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμάω να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα θα πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. Τα αυτά 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Όχι, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε, δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά, δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά? Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα.
2: Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία.

κι ως εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρκτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα. Κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
3: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αδέρτη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Πονή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Το ξέχασα τον τρόπο, το θυμό μου να γιατρεύω.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.